πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

στον έξω προκλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

πως οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

0: της κουζίνας.
1: Ακούς δεύτερο 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γραμμή Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα. Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
10: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
12: Η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, είπαμε, δεν είπαμε. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και ναι, στη ρύθμιση του ήχου η Σταματία Σούλτη και όπως καταλάβατε επιστρέψαμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.

Καίγεται ο Ιούλιος, Άρη Δαβαράκη και Χρήστου Νικολόπουλου και κάπως έτσι ξεκίνησε η εκδρομή μας με τον Δημήτρη Μπάση. Ορμά ο Ιούλιος κατά πάνω στην καθημερινότητα και μετρά νίκες όπως και ο Ιούλιος Κέσαρας που του χάρισε το όνομά του. Βγάζει νοκάουτ και ρουτίνες και προγράμματα. Τα δικά μας τρόπαια με ψάθες, καπέλα και μια πολύχρωμη συμφωνία από σορτσάκια και φανελάκια δίπλα στο κύμα. Τον υποδεχόμαστε και εκεί ξεπλένουμε πίκρες και λύπες. Θα αφήσουμε το καλοκαίρι να πάει χαμένο? Με τίποτε. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε βεβαίως τα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Λέμε όμως καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Να τώρα και δύο μάτια που μοιάζουν με λιακάδα του Ιούλη.

Είχες και τι δεν είχες, Γιώργου Κανελόπουλου και Γιάννη Καραλή, και μοιάζει με λιακάδα του Ιούλιο έρωτας, όπως τραγούδησε η Άλκη στις Πρωτοψάλτη. Μόνο που κάποτε δεν τον έλεγαν Ιούλη, όχι. Τον έλεγαν Κουίντιλης, δηλαδή Πέμπτο, επειδή ήταν ο πέμπτος μήνας στο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Ο Ιούλιος έγινε έβδομος όταν οι Ρωμαίοι πρόσθεσαν Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αγαπά πάντως τις γιορτές και τα πανηγύρια ο Ιούλιος από τα χρόνια τα παλιά. Α, η Νόνε Καπροτίνε ήταν λοιπόν μία γιορτή με την οποία οι Ρωμαίες, ελεύθερες και δούλες, τιμούσαν την Ήρα. Στην αρχαία Αθήνα πάντως Ιούλιος δεν υπήρχε. Δύο μήνες μοιράζονταν τις μέρες του, ο Σκυροφοριών και ο Εκατομβεών. Ο Σκυροφοριών ήταν ο τελευταίος μήνας της χρονιάς και ο Εκατομβεών ο πρώτος. Ναι, καλά καταλάβατε. Στα μέσα Ιουλίου στην αρχαία Αθήνα άλλαζαν χρονιά, είχαν λοιπόν πρωτοχρονιά και τότε τιμούσαν τη Θεά Αθηνά με τα αρηφόρια ή αρητοφόρια. Παραμονή πρωτοχρονιάς, περίπου 14 Ιούλη, διοργάνωναν στον Πειραιά τα διησωτήρια προς τιμήν του Διός Σώτηρος και της Αθηνάς Σώτηρας. Ήταν μια γιορτή με ταυροθυσίες και λεμβοδρομίες. Στα διησωτήρια λοιπόν παρουσίαζαν και τους νέους άρχοντες που τους επέλεγαν με κλήρωση και αναλάμβαναν καθήκοντα την πρώτη μέρα της νέας χρονιάς, δηλαδή στις 15 Ιουλίου με το σημερινό ημερολόγιο. Γιόρταζαν όμως και τα εκατόμβεα αυτή την περίοδο στην αρχαία Αθήνα προς τιμήν του Απόλλωνα. 100 ζώα κάθε εκατόμβη, και από εκεί πήρε το όνομά της και η γιορτή αλλά και ο μήνας. Είχαν και άλλες γιορτές. Τα Ηράκλεια, για παράδειγμα, διοργάνωναν αγώνες στην πεδιάδα του Μαραθώνα για να τιμήσουν τον Ηρακλή. Ενώ τα Κρόνια ήταν γιορτή του Κρόνου και της Ρέας. Πολλές γιορτές σας λέω. Και να τώρα που ο Ιούλης μας γελάμε στο ποτήρι. Και τυχωματά και θάλασσα-θάλασσα, Σπύρου Ζαχαράτου και Μιχάλη Τερζή.

Ιούλιος και ο άνεμος, και όπως έγραψε ο Λουδοβίκος των Αναγίων και τραγούδησε, στην άπνοια του Ιούλη οι αναμνήσεις φουσκώνουν τα πανιά. Κάποτε όμως, ξέρετε, έτρεμαν τον Ιούλη. Γιατί? Επειδή θέργευαν αρρώστιες και επιδημίες από τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και από τις άθλιες συνθήκες υγιεινής. Άστα να πάνε. Απελπισμένοι λοιπόν οι άνθρωποι ζητούσαν βοήθεια εξ ουρανού. Γι' αυτό οι περισσότεροι Άγιοι του Ιουλίου έχουν ιαματικές ιδιότητες, όπως οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, που γιορτάζουν την Πρωτομηνιά. Στις 7 του μήνα βέβαια γιορτάζει η Κυριακή και στις 17 η Μαρίνα. Ο λαός λοιπόν σέβεται αλλά και φοβάται την Αγία Μαρίνα. Έλεγαν πως ανήμερα της γιορτής της έριχναν τα μάγια στη θάλασσα, γι' αυτό λοιπόν κανείς δεν πήγαινε να κολυμπήσει. Στα ορεινά τώρα, στο δεμάτι της Υπήρου, της Αγίας Μαρίνας, μετά τη Θεία Λειτουργία θυσίαζαν ένα βόδι στην αυλή της εκκλησίας, αφού πρώτα το διάβαζε ο ιερέας. Και όπως λέει η παροιμία, ο Αηλιάς κόβει στα φύλλα και η Αγία Μαρίνα σίκα. Στις 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, Αηλιάς η Αηλιά της, ο Ιούλιος. Στις 26 της Αγίας Παρασκευής, βοήθειά μας είναι και η περιοχή δική μας, της Αγίας Παρασκευής που προστατεύει τα μάτια, και στις 27 του επίσης θεραπευτή Αγίου Παντελεήμονα. Όρεξη να έχουμε για πανηγύρια τον Ιούλη, ο οποίος Ιούλης είναι και πορθητής, όπως έγραψαν Ηλίας Κατσούλης και Παντελής Θαλασσινός.

απόρθητη φαντάστηκε τον Ιούλιο Ηλίας Κατσούλης, η νύχτα φορά σαν διάδειμα τη λάμψη του φεγγαριού και τρέμοντας καρτερά τον Ιούλιο να την κατακτήσει. Εμείς έχουμε κατακτήσει το δικό μας ραντεβού τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, γιατί έχει ζωηγυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στην Ειρήνη, στο Νεοφάλιρο και στην Καλαμάτα, στις Οικές Θεσσαλονίκης και στις Τζιτζιφιές, στα Ηλίσια και στη Βαρσοβία, στη Μαρία και το Λεωνίδα, στο Παλαιό Καστρο Ελασσόνας και στην Προσοτζάνη, στη Ζάκυνθο και στον Βόλακα Δράμα, στους Δρόσεις εκτές βράδυ λέει δροσούλα, αλλά η ζέστη ζέστη είναι και ψηλά. Τι να πούμε κι εμείς που είμαστε κάτω, πιο παιδινά. Καλημέρα στα Ασπρογερακά τα Λευκάδας και σε Σίβα Μεσαράς, Κόνιτσα και Σοκαρά Κρήτης, Βατόλακο Γρεβενών και Ιταία Φλόρινας, Βασιλικά Θεσσαλονίκης και Μύρες Ηρακλείου Κρήτης. Καλημέρα στο Γιώργο στη Βιέννη και στην Ανθούσα, στη Μαριολάτα Φωκίδας και στο Πορτοράφτη, στο Χάρακα Ηρακλείου Κρήτης και στη Σκοτούσα Σερών, στην Αλεξανδρούπολη και στη Δράμα, στην Άνοιξη Αττικής και στον Οροπό, στη Γραμμένη Δράμας και στον Πειραιά, στη Λευκοσία και στη Ζαχάρο Ηλίας, στο Λουτράκι και στην Καλαμάτα, στην παραλία Οφρηνίου Καβάλας, εκεί στην αγαπημένη Τούζλα. Καλημέρα και στην Ειρήνη που πήρε τα μπουγαλάκια της και από το Κολωνάκι βρέθηκε η τυχερή στη Χαλκιδική. Καλημέρα στο Περιστέρ και στο Γαλάτσι, στο Πέραμα και στους Ζωγράφους, στην Τρίπολη καλημέρα, καλημέρα στο Ποτοκάκι Σάμου και βέβαια στην αγαπημένη Μάγδα στην Κατερίνη. Και όπως υμνούμε τον Ιούλιο και τον καλαδεχόμαστε, να και ο Ιούλιος με την έμπνευση του Ορφέα Περίδη.

απάνω σε βουνό κορφή κουπί ορθό στημένο, ναι, την παράδοση που εξηγεί γιατί χτίζουν στα βουνά ξοκλήσια για τον προφήτη Λία, θύμισε στον Ιούλιο του ο Ορφέας Περίδης. Ήτανε, λέει, κάποτε ναύτης ο Άγιος, ναύτης που βαρέθηκε τα ταξίδια, έτσι λοιπόν πήρε το κουπί του στον ώμο και τράβηξε για τα ψηλά. Εκεί που πέρασαν το κουπί του για φτιάρι, επειδή δεν ήξεραν από θάλασσα, εκεί και στάθηκε. Καλώς ορίζουμε τον Ιούλιο με τα πολλά ονόματα, αφού Σκομινάς είχα Σκομινά στη Ρόδο, επειδή αρχίζουν να χάσκουν τα σίκα, δηλαδή οριμάζουν, φουσκώνουν και ανοίγουν. Σε ένα ξοχυχείο τον λένε γυαλιστή επειδή γυαλίζει η ρόγα τον όριμο στα φιλιών. Τον λέμε όμως και Δευτερόλη ή Δευτερογιούλη επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Χορτοθέρτς ο Ιούλιος τον Πόντο, γιατί ήταν ο μήνας που θέριζαν τα χόρτα. Όπως έλεγαν, έρθεν και ο Χορτοθέρτς, έπαρε το καγάν στο χέρι, δηλαδή πάρε το δρεπάνι στο χέρι σου. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, συντροφιά, έως τις 10.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κοντά στην εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές σε τρεις άξονες στρέφονται πλέον. Οι έρευνες αναζητούν DNA και αποτυπώματα στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Στο στόχαστρο διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους φάρσερ με χρήση προηγμένης τεχνολογίας βρέθηκε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στο Νεοπία από απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Δικογραφία για άλλα 9 άτομα. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεϊ. Χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθεται το Λείψανο. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών όταν ανετράπη φορτηγό. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός. 9 τραυματίες στις δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Ενισχύσεις ζητάει η χώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ποια θάλασσα τραγούδησε ο Χρήστος Θηβαίος Νάνος Βαλαουρίτης, μελοποιημένος από τον Βασίλη Δημητρίου. Παιχνίδισμα εικόνων σε βαθιά νερά, η ποίηση του Νάνου Βαλαουρίτη και φαντασίες επικίνδυνες, σκέψεις που δεν βολεύουν. Κοσμοπολίτης, έζησε ανάμεσα σε Αγγλία, Παρίσι, όπου συναναστράφηκε καλλιτέχνες του σουρεαλισμού, αλλά και Αθήνα. Δυσέγγονος του Αριστοτέλη Βαλαουρίτη, που ταξίδεψε την ελληνική ποίηση, έγραψε, βραβεύτηκε και συναναστράφηκε με τα πιο φωτεινά πρόσωπα της εποχής του. Έλιοτ, Ντίλαν Τόμας, Ουίνσταν Όντεν, φίλος του Ελίτη, του Εμπειρίκου. Ο Νάνος Βαλαουρίτης γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου του 1921 στη Λοζάνη της Ελβετίας. Αύριο θα είχε γενέθλια. Σπούδασε φιλολογία και νομικά σε Αθήνα, Λονδίνο και Σορβόνη. Πρώτος μετέφρασε στο Λονδίνο τους σπουδαίους Έλληνες ποιητές της γενιάς του 30. Σεφέρη, Ελίτη, Εμπειρίκο, Εγκονόπουλο. Στο Λονδίνο εξέδωσε και τα πρώτα του ποίηματα. Για 25 χρόνια ο Νάνος Βαλαουρίτης δίδαξε δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο. Ακούστε τι έχει πει. Η ανάπτυξη που πρεσβεύω είναι η πολιτιστική. Να ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε τη δική μας ταυτότητα, χωρίς φόβο και πάθη, χωρίς κόμπλεξ μειονεξίας ή ψευτοανωτερότητας. Ούτε εκλεκτός λαός είμαστε, ούτε του πεθάματού, έχει πει ο Νάνος Βαλαουρίτης. Γενναίος, αιρετικός και απρόβλεπτος, νομίζω άφησε τα ίχνη του ως γνήσιος σουρεαλιστής, ίχνη που ακολουθούμε και εμείς όσο μπορούμε. Γενναίος και ο επόμενος ήρωας, μόνο που σκόρπισε τον τρόμο.

γλώσσα που ζούσε κάπου απέναντι στην άκρη του χωριού. Λέγανε πως ταξίδεψε τη γη από άκρη σ' άκρη, με το καράβι του άγγιξε τις άκρες του ουρανού.

Για τον Μπαρμπαρόσα τραγουδήσαν η Αγκαρδία, φόβος και τρόμος της Μεσογείου. Ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα έζησε μία ζωή σαν κινηματογραφική ταινία. Από πατέρα χριστιανό που είχε καταγωγή από τη Βόρειο Ήπειρο, πατέρα που εξισλαμίστηκε, ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα γεννήθηκε στη Λέσβο και από αγκιοπλάστη σε ένα ταπεινό ψαροχώρι έγινε κουρσάρος. Κουρσάρος και φοβερό δίδυμο με τον αδερφό του. Έγινε και σουλτάνος της Μπαρμπαριάς με κέντρο το Αλγέρι. Από εκεί εξαπέλει επιδρομές στη Μεσόγειο, κούρσευε πλοία και ακούστε να δείτε τώρα το εμπορικό μυαλό. Στη συνέχεια εκτόξευε τις τιμές των εμπορευμάτων που άρπαζε. Ο Χαϊρεντίν από το Χρήστος, ήταν γεροδεμένος, βραχύσωμος, με κόκκινη γενιάδα. Γι' αυτό και οι Ισπανοί τον είπαν Μπαρμπαρόσα. Ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρέπης λοιπόν, αν και είχε οργανώσει το στρατό του, δεν ήξερε να φτιάξει στο όλο χώριο που θεωρούσε και τη θάλασσα καταραμένη. Αυτή τη δουλειά λοιπόν την ανέθεσε στον πειρατή Μπαρμπαρόσα. Ο Μπαρμπαρόσα με τη σειρά του ερήμωσε με τις επιδρομές του Κέρκυρα, Αστυπάλαια, Πάρο, Κύθυρα και όχι μόνο. Ήταν πάντως από τους λίγους που δεν εξόντωσε ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής. Πέθανε σε βαθιά γεράματα ο Μπαρμπαρόσα στην Κωνσταντινούπολη το 1546. Πάντως η ιστορική αλήθεια για τη ζωή του είναι ένα σταυρόληξο για γερούς λίτες. Όπως και να έχει, το χρονικό της είναι μια σταυροφορία πλιάτσικου, ανθρωποσφαγής και δουλεμπορίου. Άφησε ζωφερή κληρονομιά ο Μπαρμπαρόσα. Ακόμη και τρεις αιώνες μετά το θάνατό του, οι παράκτιες πόλεις της Μεσογείου μαστίζονταν από κουρσάρικες επιδρομές των επιγόνων του. Σε αντίθεση βέβαια με τον επόμενο ήρωα, ο επόμενος ήρωας δίδαξε την ανθρωπιά και την καλοσύνη. Για τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης έγραψε ο Άντζελο Μπραντουάρτη, που και απέδωσε τους στίχους στα ελληνικά η Λίνα Νικολακόπουλου. Ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας και η γυναίκα του λοιπόν, με Μπραντουάρτη και Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

ψεύτικο σπίτι από χαρτί. Κι είναι γεμάτο απ' τ' όνειρά μου, ας είναι πάντοτε αδιανό, σαν κάστρο στο χαλί.

Στη χώρα που δεν έχει χρόνο, δηλαδή στην παιδική μας ηλικία, μας έφεραν Ιουλίτα Ηλιοπούλου και Τατιάνα Ζωγράφου. Και επειδή κακά τα ψέματα, χωρίς χρόνο χάνουμε τον μπούσουλα, χαράξαμε λοιπόν μία νοητή γραμμή στην επιφάνεια της γης, η οποία ακολουθεί κατά προσέγγιση τον 180-20 μεσημβρινό στον Ειρηνικό ωκεανό και χωρίζει ουσιαστικά αυτή η νοητή γραμμή το σήμερα από το αύριο. Αυτή είναι λοιπόν η διεθνής γραμμή ημερομηνίας, η οποία καθορίζει πού ξεκινά και πού τελειώνει κάθε ημερολογιακή ημέρα πάνω στον πλανήτη. Όταν ένα αεροπλάνο ή πλοίο διασχίζει τη γραμμή κατευθυνόμενο προς τα ανατολικά, αφαιρεί μια μέρα. Ταξιδεύοντας προς τα δυτικά, προσθέτει μια μέρα. Και είναι, σας πληροφορώ, μία γραμμή που μας έβαλε σε μπελάδες. Αν θυμάστε, στο έργο του Ιούλιου Βέρνο, ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, ο Φιλέας Φόγκ ξεκίνησε το ταξίδι του από το Λονδίνο προς τα ανατολικά και όταν επέστρεψε νόμιζε ότι είχε χάσει το στοίχημα, γιατί είχε αργήσει μία μέρα. Δεν είχε αργήσει. Όταν πέρασε από τη διεθνή γραμμή ημερομηνίας, απλά δεν αφαίρεσε μία μέρα από το ημερολόγιο του. Είχαμε και άλλο σκηνικό, όχι λογοτεχνικό, αυτή τη φορά ιστορικό. Οι επιζώντες του πληρώματος του Μαγκελάνου, ο οποίος θυμίζω περιέπλευσε τον κόσμο από το 1519 έως το 1522, οι επιζώντες λοιπόν του πληρώματος του Μαγκελάνου, οι φουκαράδες μόλις 18 από τους 217 που αναχώρησαν, ήταν σίγουροι για τη μέρα που επέστρεψαν. Εξάλλου το βεβαίωνε και το ημερολόγιο του πλοίου. Παρόλα αυτά, έμαθαν ότι επέστρεψαν μία ημέρα αργότερα. Και σας πληροφορώ ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε στην εποχή του μεγάλη έξαψη. Η αντιπροσωπεία στάλθηκε στον Πάπα για να το εξηγήσει. Δεν είχαν τότε αστροφυσικούς, επί Μαγκελάνου επιστήμη και θρησκεία ήταν ταυτόσιμες. Πολλά τα παιχνίδια του χρόνου, για να δούμε τώρα πού θα φτάσουμε με τα μικρά φτερά του επόμενου τραγουδιού.

Μπορεί να είναι μικρά τα φτερά μας, αλλά είναι δυνατά. Έτσι λοιπόν μπορούμε και ταξιδεύουμε από το χθες στο σήμερα, από το βορρά στο νότο και από ανατολή σε δύση, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Αλίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στην Ηλιούπολη και στη Νέα Μάκρη, στον Κρόκο Κοζάνης και στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων, στο Καρβούνι Κυπαρισίας και στα Βέρβαινα Βόρειας Κινουρίας, στην Άμφισα και στο Παλιό Καβάλα, στην Πετρούσα Δράμας και στη Νέα Κύο Αργολίδας, στα Γρεβενά και στην Αιγύρα Αιγιαλίας, στα Γιαννιτσά και στον Ασπρόπυργο, στο Ρέθυμνο, αλλά και στο Σύλλογο Βλατσιωτών Πτολεμαΐδας που ταξιδεύει για Καβάλα. Καλός να είναι ο δρόμος σας. Στα Λουκίσια της Καλκίδας έχουν γιορτή, λέει, ο παραδοσιακός σύλλογος με φορεσιές. Έχει να γίνει χαμό σήμερα. Είπαμε, ο Ιούλιος είναι ο μήνας για τις όμορφες βραδιές και για τις ωραίες μουσικές, και αν είναι παραδοσιακές ακόμα καλύτερα. Καλημέρα στον Τύρναβο και στη Βέρεια, στο Ξινό Νερό Φλόρινας και στον Ναύπλιο, στον Ευρωπό Παιωνίας και στον Πύργο Ηλίας. Καλημέρα σε Παπάγου, Πατήσια, στο Γυροκομείο των Ιωαννίνων. Καλημέρα σε Προσκυνά Φτιώτιδας και Νάουσα και όπου αλλού μας ακούτε. Και να που ένα σύννεφο τριανταφυλλή πέφτει τώρα μες στη λίμνη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπος. more.com.info.gr.
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, αρχαίο θέατρο επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

I can get enough of your love, baby, τραγούδισε το 1974 ο Barry White. Μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα το 2003 στα 58 του χρόνια. Ο Barry White που διασκέλισε αποφασιστικά την απόσταση από τις γειτονιές υψηλής εγκληματικότητας του Λος Άντζελες μέχρι την παγκόσμια μουσική σκηνή και έλαμψε στα μέσα του 70. 106 χρυσά άλμπουμ, τα 40 από 7, πλατινένια. Και να σκεφτεί κανείς ότι στα 17 του ο Barry White φυλακίστηκε γιατί έκλεψε τα ελαστικά ενός αυτοκινήτου. Στην φυλακή άκουγε το τραγούδι του Priestley «It's now or never», δηλαδή «Τώρα ή ποτέ». Και έτσι λοιπόν αποφάσισε, λέει ο αστικός θρύλος, να γυρίσει σελίδα στη ζωή του. Σίγουρα θέλει δύναμη κάθε βήμα, πολλές σελίδες θα ξεφυλίσουμε και εμείς συντροφιά έως τις 10, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας, πάντα πολλές, ποτέ δεν είναι αρκετές. 2-10-60-13-168 και 2-10-60-13-169 για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook, Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Για να δούμε τώρα τι περιμένει η επόμενη ηρωίδα.

Αυτός που περιμένω τραγούδησε αναβήση, αυτός που περιμένω. Προσδοκίες. Και οι μεγάλες προσδοκίες είναι παγίδα. Μεγαλώσαμε, βλέπετε, με παραμύθια στα οποία πρωταγωνιστούν πριγκιπόπουλα σωτήρες. Ευτυχώς η ηρωίδα Δημήτρη Ιατρόπουλου και Σπύρου Βλασόπουλου κρατά μικρό καλάθι. Από την άλλη, βέβαια, σκέφτομαι καμιά φορά ότι δεν μπορούμε να ζούμε και χωρίς προσδοκίες. Μας δίνουν μια ανάσα όταν η ζωή είναι δύσκολη. Όλα τα πράγματα έχουν διόψεις, όπως τα νομίσματα. Το θέμα, νομίζω, είναι να ξέρουμε πού πατάμε. Δηλαδή, να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους και, βέβαια, να αποδεχθούμε το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε πάντα τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Και η αποτυχία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ξέρετε, ο εγκέφαλός μας εργάζεται συνεχώς για να ελαχιστοποιήσει το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που περιμένει και ανάμεσα σε αυτό που ζει. Αυτό το χάσμα είναι που καθορίζει πόσο έντονα αισθανόμαστε έκπληξη, ικανοποίηση ή απογοήτευση. Επομένως, το πώς αισθανόμαστε δεν έχει να κάνει μόνο με το τι συμβαίνει, αλλά έχει να κάνει και με το τι περιμέναμε να συμβεί. Δηλαδή, πόσο σφιχτά είχαμε γκατζωθεί από μία προσδοκία. Αν η πραγματικότητα δεν επιβεβαιώσει τις προσδοκίες μας, τότε τα επίπεδα ντοπαμίνης πέφτουν και εμείς αισθανόμαστε απογοήτευση. Αυτό το φαινόμενο, λοιπόν, έχει και ονομασία επιστημονική. Είναι γνωστό ως σφάλμα πρόβλεψης. Αφορά, με λίγα λόγια, το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που περίμενε ο εγκέφαλός μας να συμβεί και σε αυτό που τελικά συνέβη. Μωρέ, ξέρετε τι λέω. Να αφήσουμε, λέω, κατά μέρος και τα σενάρια και τις προβλέψεις και να είμαστε παρόντες στη στιγμή. Παρόντες με ορθά ανοιχτά μάτια και ανοιχτό μυαλό. Και βέβαια, staying alive, το ζητούμενο, όπως τραγουδούν για τη συνέχεια οι Bee Gees, τους θυμάστε?

Κάθε φορά λοιπόν που ακούω τη Μάρο Κοντού να τραγουδά το «Σ' αγαπώ» Γιώργου Τζαβέλα και Κώστα Καπνίση, έρχεται στο νου μου η σκηνή από την ταινία «Η δε γινή να φοβείται τον άνδρα». Καλοκαιριάτικο μεσημέρι και η λατέρνα παίζει κάτω από το ανοιχτό παράθυρο. Λίγες δεκάρες, ελάχιστο ποσό ευγνωμοσύνης για αυτή την μικρή στιγμή γαλήνης που διαστέλει το χρόνο. Πόσα θέλει ο άνθρωπος για να νιώσει ευτυχισμένος? Σκεφτείτε πόσο νοικοκυρεμένο ήταν το φτωχικό σπιτάκι που ζούσαν ο Αντώνης Κοκοβίκος και η Ελενίτσα του. Με σύγχρονους όρους λοιπόν θα λέγαμε ότι η Ελενίτσα είχε κατακτήσει την αισθητική της καθημερινότητας. Την αισθητική της καθημερινότητας, ένας νέος κλάδος που αναδεικνύει την προσωπική μας ταυτότητα, εκφράζει την αισθητική μας, εστιάζει στην ομορφιά, στο στυλ και στην αρμονία που εμπεριέχουν καθημερινές μας συνήθειες, συνήθειες όπως η φροντίδα του εαυτού μας. Η αισθητική της καθημερινότητας, ξέρετε, δεν χρειάζεται πολλά, χρειάζεται να δίνουμε σημασία στα μικρά, στην καθαριότητα, στην οργάνωση, στην άνεση, στην ομορφιά. Όμορφη η σκηνή και στο επόμενο τραγουδικό «Στα καπνίσει και Αλέκου Σακελάριου», από άλλη ταινία όμως, από το «Δόλεμο» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα ο Κώστας Καπνίσης το 2007.

Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή ο Κώστας Καπνίσης το 2007, κορυφαίος συνθέτης του ελληνικού soundtrack. Από το 1959 έως το 1974 ξεδίπλωσε όλο το ταλέντο του. Έγραψε μουσική για 115 ταινίες. Επειδή δεν έγραψε πολλά τραγούδια, έγραψε περισσότερο ορχιστρικά, συνήθως παραβλέπουμε την προσφορά του. Και ο ίδιος όμως σπάνια μιλούσε για τον εαυτό του και το έργο του. Το 1959 έκανε μία ατομή ο Κώστας Καπνίσης στην βουκολική ταινία του Ανδρέα Λαμπρινού «Ματωμένο ηλιοβασίλεμα». Εκεί λοιπόν χρησιμοποίησε για πρώτη φορά μεγάλη ορχήστρα, εννοείται του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, γράφοντας μουσική ευρωπαϊκή με ελληνικό στυλ. Έτσι τη χαρακτήρισε ο ίδιος. Πια να πρωτοθυμηθούμε από τις ταινίες τις οποίες υπέγραψε τη μουσική. «Χαρούμενο ξεκίνημα» του Ντίνου Δημόπουλου, εκεί συνυπέγραψε με τον Λυκούργο Μαρκέα, «Μια Ιταλίδα στην Κυψέλη», «Έγκλημα στο Κολονάκι», «Τζένι Τζένι», «Κοντσέρτο για Πολυβόλα», «Υπολοχαγός Νατάσα», «Κατήφορος», «Όταν η πόλη πεθαίνει» και όχι μόνο. Το 1963 Τζένι Βάνου και Γιάννης Βογιατζής τραγούδησαν το «Αμαξάκι του» σε στίχους Τάσου Μαστοράκη.

Εξαιρετική και η συνεργασία του Κώστα Καπνίση με τη Γιωβάνα έπιασε κορυφή στη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 60, μάλιστα το 1963, και την συνόδευσε και διεύθυνε την ορχήστρα. Ακούμε λοιπόν τη Γιωβάνα να τραγουδά στο Λένε, Κώστα Καπνίση και Θάνου Σοφού με την Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας εξετάζονται στοιχεία από τους εμπριστικούς μηχανισμούς των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ βρέθηκε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ από απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Δικογραφία για άλλα 9 άτομα. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε σε περιοχή της Βιάνου Ηρακλείου. 9 τραυματίες στις δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Ενισχύσεις ζητά η χώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
8: Με ένα όνειρο.
9: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Κηποθέατρο Παπάγου. Όνειρο. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ένα ρεσιτάλ με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Μαζί του στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μην ψάχνετε το Σούμι Τζου Μιχάλη Γκανά και Νίκου Ξιδάκη στο χάρτη. Δεν υπάρχει. Μέσα στη μαύρη νύχτα, λέει ο αστικός θρύλος, τηλεφώνησε στο Μιχάλη Γκανά ένας φίλος του ναυτικός από ένα λιμάνι της Ιαπωνίας. Του έλεγε που βρίσκεται, αλλά η γραμμή ήταν χάλια. Τη μια ο Γκανάς άκουγε Τζου Μουσού, την άλλη Γιούμι Τζου, την παράλληλη Σούμι Τζου. Νομίζω όμως δεν θέλουν και πολλά για να γεννηθούν τα όμορφα τραγούδια. Υπερεαλιστική συνθήκη στο επόμενο τραγούδι, Βάσος Αλαγιάννη και Μανώλη Ρασούλη. Καλέ, λεμόνι στην πορτοκαλιά.

Γεμάτη αντιθέσεις και παράλογα η ζωή. Και αν άλλον φυλάς και άλλον αγαπάς, όπως έγραψε ο Μανώλης Ρασούλης, τότε φυσά βοριάς από το νοτιά. Αν και άλλο θα πει Χαλκιδική και άλλο θα πει Χαλκίδα, όπως επίσης έγραψε, παρόλα αυτά Χαλκιδική και Χαλκίδα συνδέονται. Άπικοι από Χαλκίδα και Ερέτρια ίδρυσαν στην Χερσόνησο της Χαλκιδικής πόλεις όπως η Μένδη, η Τωρόνη, η Σκιώνη. Ίσως λοιπόν και να συνέδεσαν το όνομα της Χερσονήσου με τη Χαλκίδα, την Μητρόπολη του στην Εύβοια, λένε οι ερευνητές, γιατί υπάρχουν και άλλες εκδοχές. Στο Ποσίδι πάντως, κοντά στην αρχαία Μένδη, ήρθε στο φως ελληνικό ιερό της ύστερομικηναϊκής εποχής, αλλά και δείγματα ευωικής κεραμικής. Μάλιστα, ο Θουκυδίδης αναφέρει την αρχαία Μένδη στη Χερσόνησο της Κασάνδρας ως αποικία της Ερέτριας. Όσο για τη Χαλκίδα, αυτή η κόρη του Ασοπού και της Μεθόνης κατά τον μύθο, εικονίζεται η Χαλκίδα σε νομίσματα της πόλης από τον 4ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ. Χαλκίδα βέβαια την έλεγαν έως και τον 6ο-7ο αιώνα. Εύρυπος η ονομασία της στα Βυζαντινά χρόνια από τον ομώνυμο πορθμό με τα τρελά νερά. Μετά το 1204 οι σταυροφόροι την είπαν Νεγρεπόντε, είτε από τη γέφυρα λέει που ένωνε τις δύο ακτές του Ευρύπου ως μαύρο πέρασμα, Νέγκρο και Πόντε, είτε το Νεγρεπόντε είναι παραφθορά της λέξης Εύρυπος σε Έγρυπος στην αιτιατική εις των Έγρυπων. Αλώθηκε πάντως τον Νεγρεπόντε καλοκαίρι του 1475 και οι Οθωμανοί το είπαν Εγρυμπός. Αγαπάμε Χαλκίδα, έχει και ωραίο φαγητό. Για να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε γράψει στις καρδιά στα πέταλα.

είπαν σε Έλληνος ο έρωτας και σαν το χαμσίνι σαρώνει τα πάντα, όπως έγραψαν Μύρης, δηλαδή Κώστας Γεωργουσόπουλος και Ελένη Καραίνδρου, και βέβαια τραγούδησε η Χάρης Αλεξίου. Αυτό το χαμσίνι είναι που μας πνίγει με αφρικανική σκόνη και δημιουργεί αυτό το απόκοσμο τοπίο, κυρίως στην Κρήτη, ξέρετε, εκεί που βάφει και τον ουρανό πορτοκαλί. Φτάνει βέβαια η χάρη του και μέχρι την Αθήνα και τα νότια της χώρας. Θερμός, ξηρός άνεμος είναι το χαμσίνι. Μεταφέρει τεράστιες ποσότητες σκόνης από την έρημο της Σαχάρας. Χαμσίνι από την αραβική λέξη χαμσίν, που σημαίνει 50, γιατί όπως λένε οι Άραβες, διαρκεί το χαμσίνι περίπου 50 ημέρες. Την άνοιξη βέβαια, κυρίως Απρίλιο και Μάιο. Αναρωτιέμαι τώρα, φτάνει το χαμσίνι μέχρι το παλάτι που είναι σκλάβα η Ζεϊρέ,

Πλήθος ηρωίδες της Ανατολής μας μάγεψαν με το μυστήριο και τη γοητεία τους. Η Ζεϊρέ, η Ζαΐρα, η Γκιουλμπαχάρ, η Μισιρλού, λάγνες και μοιραίες γέννησαν τον πόθο. Ποθούμε βέβαια και εμείς τα ωραία της ζωής, γι' αυτό και κάνουμε παρέα, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια ακολουθεί η Ιωάννα Νιαώτη. Εμείς ραντεβού αύριο, ξέρετε, πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που αγαπώ. Η Πίτσα Παπαδοπούλου σε στίχους Ηλία Κατσούλη και μουσική Μιχάλη Νικολούδη μας δείχνει το δρόμο. Κάθε πρωί που ξεκινά να ντυνόμαστε με φως. Να παίρνουμε μαζί μας ό,τι αγαπάμε και να αφήνουμε, λέει, την ψυχή μας να χαίρεται. Να μην τη φυλακίζουμε με σκέψεις τοξικές. Και αν έρθει η ώρα και θα γκρεμιστούμε και θα λυπηθούμε, γιατί όλα είναι μες στο πρόγραμμα, να μην απελπιζόμαστε. Στη ζωή να χαριζόμαστε και να ξεκινάμε και πάλι από την αρχή. Μην απελπίζεσαι, ο τίτλος του τραγουδιού. Αύριο το πρωί ραντεβού στις 8. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
6: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: ήταν τόσο όμορφα κίτρινο.
1: Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Καλό μήνα. Καλός Ιούλιος. Έφτασε ο Ιούλιος με τις ζέστες και το καλοκαίρι του. Σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως τα ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και είναι η Σταματία Σούλτη σήμερα μαζί μας και ρυθμίζει τους ήχους μας. Είστε κι εσείς παρέα. Είστε και έτοιμοι ή πανέτοιμοι, γιατί τα βλέπω από τα μηνύματα και τις καλημέρες σας που έχετε στείλει και στη Λίτσα Τότσκα νωρίτερα και τώρα, όσο ακούγαμε το τραγούδι, έτοιμοι για μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με όλα αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά εμείς να είμαστε στα άλλα, τα μικρά, τα ήσυχα και τα διακριτικά, που τελικά μόνο μικρά δεν είναι. Παρέα λοιπόν σε γεγονότα, σε δράσεις και κυρίως σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους και μας επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και τελικά χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς, με συνεντεύξεις και τραγούδια και με ρυθμό Σαββάτου θα πάμε μαζί την επόμενη ώρα ως τις 11.

Να είμαστε λοιπόν παρέα Σάββατο 4 Ιουλίου. Να είμαστε σήμερα σε μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του κόσμου, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Μια ιστορία που είναι μύθος, έγινε ακόμα μεγαλύτερος σε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Μια ιστορία που τοποθέτησε τις βάσεις της αντιλήψης των κοινωνιών και έδωσε περίγραμμα για το πώς σκεφτόμαστε. Σήμερα στο Να είμαστε, η Οδύσσια. Που επιστρέφει, αλλά όχι όπως την ξέρουμε. Σε λίγες μέρες, 16 Ιουλίου, η Οδύσσια του Νόλαν έρχεται στους κινηματογράφους με σκηνοθετικές επιλογές και επιλογές ηθοποιών που έχουν προκαλέσει συζητήσεις και έχουν πυροδοτήσει πάθη επικά. Κάθε επιλογή κάτι λέει και για την ιστορική μνήμη όπου υπάρχει και για την ανθρώπινη μνήμη και για τον πολιτισμό μας. Και πάντα ανοίγει αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Τι σημαίνει η Οδύσσια σήμερα? Είναι μόνο το ταξίδι του Οδυσσέα ή η ιστορία όλων εκείνων, αυτών που ψάχνουν τον δρόμο της επιστροφής? Και τελικά μήπως υπάρχουν και φωνές που δεν έχουμε ακούσει, αλλά έχουν δικαίωμα να αφηγηθούν αυτό το έπος, γιατί κατά κάποιο τρόπο ήταν και δικό τους? Μείνετε λοιπόν μαζί μας, γιατί ακολουθούμε τα ίχνη του πιο διαχρονικού ταξιδιού της παγκόσμιας λογοτεχνίας με δύο ξεχωριστές συναντήσεις, δύο συνομιλίες, δύο διαφορετικές αναγνώσεις του μύθου. Η δραματουργός και σκηνοθέτης Μαριάννα Κάλμπαρη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, μας προσκαλεί να δούμε την Οδύσσια από την άλλη πλευρά του αργαλιού, στην παράσταση «Οι Πινελόπες και οι Πινελοπιάδες». Η Πινελόπη πάβει να περιμένει σιωπηλά και γίνεται η αφηγήτρια μιας ιστορίας για τη μνήμη, τη γυναικεία φωνή και την ελευθερία. Και αμέσως τώρα, μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε δηλαδή, μαζί μας η μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη. Είναι η Ελληνίδα που έφερε τον ήχο της αρχαίας λύρα στην κινηματογραφική Οδύσσια του Νόλαν και θα μας μεταφέρει στα παρασκήνια της διεθνούς παραγωγής και θα μας μιλήσει για ένα όργανο που είχε συγγύσει για αιώνες και βρίσκει ξανά τη φωνή του.

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: Να είμαστε λοιπόν παρέα Σάββατο πρωί και από τα μηνύματά σας, όλα αυτά που γράφετε για την Οδύσσια, καταλαβαίνω πόσο κοντά είμαστε στις σκέψεις. Να είμαστε λοιπόν παρέα σε μια από τις πιο ωραίες ιστορίες της ανθρωπότητας, την Οδύσσια, που έχει διασχίσει αιώνες και έρχεται με δύναμη στους κινηματογράφους ξανά τώρα με την υπογραφή του Νόλαν. Στην αρχή, η Οδύσσια, το έπος, ήταν αφήγηση με συνοδεία μουσικής. Θα ήθελα να ακούσουμε λίγο από αυτή τη μουσική, να ακούσουμε λίγο αρχαία λύρα.

0: Έτσι ακούγεται η αρχαία λύρα και ευχαριστώ πολύ τη μουσικολόγο Ρόζα Φραγκοράπτη που μου έστειλε και αυτό το ηχητικό και να είμαστε μαζί της, γιατί η Ρόζα παίζει λύρα στο soundtrack της ταινίας του Νόλαν και θα μας αποκαλύψει τα πάντα για αυτό το μουσικό όργανο που βρίσκει ξανά τη φωνή του. Ρόζα, καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
1: Καλημέρα Ιωάννα και ευχαριστώ εγώ που με κάλεσες στην εκπομπή σου και ενδιαφέρθηκες για το όργανο και για το soundtrack της Οδύσσιας του Νόλαν. Καλημέρα λοιπόν.
0: Τι ακούσαμε σε αυτό που μου έστειλες?
1: Ακούσαμε τον Επιτάφιο του Σικύλου. Είναι το αρχαιότερο ολοκληρωμένο κομμάτι που έχει σωθεί. Έχει σωθεί και η στίχη και η μουσική. Ουσιαστικά είναι ένας επιτάφιος, αλλά περισσότερο είναι ένα σύμβολο στη ζωή για μένα, γιατί οι στίχοι του λένε το εξής: όσον δεις φαίνου, όσο δηλαδή δεις να φαίνεσαι, να χαίρεσαι, μη δεν όλωση λοιπόν, να μην λυπάσαι για τίποτα, προσολίγον εστί το ζει, γιατί η ζωή είναι για λίγο, το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε,
0: όλοι. Πριν πούμε λοιπόν, Ρόζα, πώς σε εντόπισαν από το team του Νόλαν και τι σου ζήτησε ο συνθέτης για το soundtrack, θέλω να μου πεις εσύ πότε ανακάλυψες την αρχαία λύρα και τι ανακάλυψες στο παίξιμό της.
1: Λοιπόν, τη λύρα δεν θα έλεγα ότι τη βρήκα ξαφνικά. Ήδη μελετούσα βασικά αρχαία ελληνική μουσική, αρχαία ελληνική μουσική θεωρία, αρχαία όργανα στο πανεπιστήμιο που σπούδασα στην Κρεμόνα στην Ιταλία. Η ουσιαστική πρακτική όμως συνάντηση έγινε όταν απέκτησα μια ανακατασκευασμένη λύρα από το εργαστήριο του Νικολάου Μπρά στην Αθήνα. Οπότε άρχισα και να παίζω, δηλαδή να την προσεγγίζω πρακτικά, όχι μόνο σαν θεωρητικό αρχαιολογικό έβριμο. Και αυτό που με γοήτευσε αρχικά, αμέσως βασικά, ήταν η μεγάλη εκφραστικότητα αυτού του οργάνου. Παρότι απλό, έχει μια απίστευτη χρωματική παλέτα. Η λύρα που παίζω εγώ έχει 7 χορδές, 7 χορδοί. Η παραδοσιακή, θα λέγαμε, το παραδοσιακό μοντέλο. Απίστευτη λοιπόν χρωματική παλέτα και αμεσότητα. Όποιος και να πιάσει το όργανο αυτό και το κρούσει, θα βγάλει έναν πολύ μαγικό ήχο.
0: Και πού είχες παίξει πρώτα και σε άκουσαν από την ομάδα του Νόλαν, δηλαδή πώς έγινε η επικοινωνία για την ταινία, θέλω να ξέρω.
1: Η επικοινωνία είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί η παραγωγή επικοινώνησε μαζί μου με ένα email. Εγώ δεν ήξερα, φυσικά δεν είχαν αναφέρει καμία λεπτομέρεια ούτε για την ταινία ούτε για οποιαδήποτε ταινία.
0: Εσύ νόμιζες ότι είναι spam, ότι είναι fake? Ναι.
1: Αυτό το νόμιζα, να πω την αλήθεια, την πρώτη φορά που επικοινώνησε μεγάλη παραγωγή μαζί μου για μια άλλη παραγωγή, για τον Diablo από την Blizzard. Μετά την Blizzard λίγο σταμάτησα να πιστεύω ότι είναι spam και άρχισα να τα δίνω περισσότερο βάρος όλα τα email που λαμβάνω.
0: Και σου είπαν ότι ήταν για την Οδύσσια?
1: Όχι, όχι. Δεν μου είπαν καν ότι είναι για ταινία. Μου είπαν απλά ότι με ρώτησαν την διαθεσιμότητά μου για μια ηχογράφηση. Ναι. Μέσα σε εκείνη την περίοδο και εγώ απάντησα θετικά, οπότε όλα έγιναν με άλλα ονόματα, δηλαδή δεν είδα πουθενά εγώ το όνομα αυτό, ούτε της παραγωγής ούτε της ταινίας.
0: Υπήρχε μια κωδική ονομασία, ένα working title δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Και μπήκα σε αυτό λοιπόν χωρίς να ξέρω τι θα παίξω και για ποιον, οπότε μόλις κατάλαβα για ποιο έργο είναι, όπου και ανάσα μου.
0: Κινηματογραφικό αυτό που μας περιγράφεις. Είχες να μελετήσεις παρτιτούρες, τι σου ζήτησε ο Γκόρανσον?
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ζητάω πάντα προκαταβολικά κομμάτια σε κάθε σύγχρονη παραγωγή, και για να καταλάβω περί τίνος πρόκειται και γιατί υπάρχει ανάγκη προετοιμασίας λόγω της φύσης του οργάνου. Δηλαδή χρειάζομαι χρόνο για το setup, να δω εκτάσεις, τάσεις χορδών, να δω αν είναι το κομμάτι πρακτικά εκτελέσιμο, γιατί ένας άνθρωπος που δεν έχει γράψει ποτέ για αυτό το όργανο μπορεί να γράψει κάτι που να μην μπορεί να παιχτεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρότι το ζήτησα, δεν έλαβα ποτέ παρτιτούρες, οπότε φαντάζεσαι το άγχος μου. Όμως όταν ήρθε ο Γκόρανσον, όταν συναντηθήκαμε, ήταν τόσο εμπνευστικός, τόσο ταλαντούχος, περίεργος για το όργανο, για να δει τι ακριβώς μπορεί να κάνει, τι τεχνικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Οπότε έγινε έργος για το όργανο, για να δει τι ακριβώς μπορεί να κάνει, τι τεχνικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Οπότε ήταν

0: Πάρα πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Είναι δύσκολο, πιστεύω. Ίσως και παράτολμο να απαντήσω αν ο Όμηρος θα βρει τον κόσμο το ακούγοντας το soundtrack του Goranson. Έχει αλλάξει δραματικά ο κόσμος και τα ηχοχρώματα. Αλλά πιστεύω ότι η μουσική ανακαλεί την ίδια λειτουργία. Δηλαδή, αντανακλά πάθη, ξυπνά μνήμες, διηγείται ιστορίες. Οπότε, αν βάλω τον εαυτό μου να φανταστεί τον Όμηρο να κάθεται σε μια γωνιά και να ακούει το συγκεκριμένο soundtrack, δεν πιστεύω να αναγνώριζε τη μουσική της καθημερινότητάς του, σίγουρα, αλλά πιστεύω πως θα ένιωθε τις νονήσεις του κόσμου του.
1: Και της ιστορίας. Αυτό,
0: ναι,
1: που...
0: ναι, συγγνώμη.
1: Αυτό που συνέβη, Ρόζα, προφανώς είναι εξαιρετικό για εσάς. Είναι σημαντικό και για την αρχαία λύρα, με ποιο τρόπο?
0: Ναι, σίγουρα μια τόσο μεγάλη παραγωγή βγάζει τη λύρα από τα στενά επιστημονικά κυκλώματα. Από το πανεπιστήμιο, από τους πολύ εξειδικευμένους
1: μελετητές, ναι.
0: Ναι, και την φέρνει μπροστά σε εκατομμύρια μάτια και αυτιά. Οπότε ξαφνικά πάρα πολλοί άνθρωποι θα μάθουν για το όργανο. Ελπίζω να το ψάξουν, να το συζητήσουν. Σίγουρα θα το συζητήσουν, πιστεύω. Οπότε αυτή η περιέργεια ξαφνική από μόνη της, πιστεύω ότι είναι μεγάλη υπόθεση για τη λύρα.
1: Να δούμε αν μετά την προβολή της ταινίας, παιδιά, νέοι άνθρωποι αναζητήσουν στο Google αρχαία ελληνική λύρα και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη μουσική και για την εκπαίδευση.
0: Αν γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή αν μετά την ταινία τα παιδιά αρχίζουν και γκουγκλάρουν αρχαία ελληνική λύρα, πιστεύω ότι θα είναι μια πολιτιστική νίκη για μένα.
1: Ρόζα, η λύρα ήταν, η αρχαία λύρα ήταν σιωπηλή για αιώνες και εσύ της ξανάδωσες φωνή και όσοι ασχολούνται με αυτό το όργανο. Επειδή κατάλαβα ότι μελετάς και τις εικόνες στα αγγεία, ξεκίνησες με τους ανθρώπους να παίζουν την αρχαία λύρα. Νιώθεις περισσότερο μουσικός ή και λίγο αρχαιολόγος του ήχου?
0: Αρχαιολόγος του ήχου. Μου αρέσει πολύ αυτό που είπες.
1: Όταν διάβασα για την έρευνά σου το σκέφτηκα.
0: Αρχαιολόγος του ήχου είναι μια πάρα πολύ ωραία. Ένας τίτλος που δεν τον έχω ξανακούσει.
1: Να το κρατήσεις τον τίτλο.
0: Να το κρατήσω, ναι. Εγώ αισθάνομαι πρωτίστως μουσικός, performer. Mm. Όμως άμα θέλω να πω ότι παίζω αρχαία λύρα, πρέπει να τηρήσω κάποιες φιλολογικές οδηγίες και τεχνικές. Άμα δηλαδή δεν χρησιμοποιήσω τον τελαμόνα, το οποίο είναι ένα, ας πούμε, να σου περιγράψω, ένα λουρί που είναι δεμένο πάνω στη λύρα και μου απελευθερώνει το αριστερό χέρι για να παίζει. Άμα δεν χρησιμοποιήσω το πλήκτρο στο δεξί χέρι που κρούει. Άμα δεν καθίσω σωστά, δεν κρατήσω, δεν έχω το σωστό κράτημα. Δεν θα έλεγα ότι παίζω λύρα αρχαία, παίζω ένα όργανο εμπνευσμένο από τη λύρα. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό η έρευνα είναι αναγκαία, πιστεύω. Επίσης είναι και πολύπλευρη, δεν είναι μόνο η εικονογραφία. Είναι και οι φιλολογικές πηγές ταυτόχρονα και οργανολογικά στοιχεία που έχουμε. Και αυτά πρέπει φυσικά να συνεργάζονται με την πρακτική εμπειρία του μουσικού, ώστε ο ήχος να έχει και επιστημονική υπόσταση και μουσικό ενδιαφέρον.
1: Σκεφτόμουν για σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργεί μουσική μέσα σε δευτερόλεπτα. Και εσύ έχεις αφιερώσει όλα αυτά τα χρόνια για να ανακαλύψεις πώς ακουγόταν μία μόνο νότα πριν από 2.500 χρόνια.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι, ναι, είναι γεγονός και είναι ίσως χρήσιμο εργαλείο, εντυπωσιακό σίγουρα ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι δεν θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη έρευνα και την εμπειρία, ωστόσο. Γιατί η λεπτομέρεια, όπως είπαμε και προηγουμένως, η κατανόηση της κατασκευής των υλικών, οι τεχνικές, το ιστορικό πλαίσιο, απαιτεί χρόνια δουλειάς και βιωματικής γνώσης. Μπορεί να προτείνει τεχνητή νοημοσύνη, να μιμηθεί. Την τέχνη όμως, Ιωάννα, νομίζω βγάζει την ψυχή σου. Και αυτό δεν γίνεται να το κάνει.
1: Δεν είμαστε εκεί ακόμα, ίσως και ποτέ.
0: Φτάσαμε, ευτυχώς.
1: Και πριν σε χαιρετήσουμε, ποια ήταν η στιγμή στο στούντιο που σκέφτηκες τώρα αυτό δεν είναι απλώς μια ηχογράφηση, γράφεται ένα κομμάτι μικροπολιτιστικής ιστορίας. Έβλεπες δηλαδή σκηνές και εκεί επάνω συνθέτατε έτσι?
0: Ναι, γινόταν ηχογράφηση και μετά έβλεπα λίγο πολύ που θα έμπαινε ο ήχος. Ωστόσο δεν ήταν μία μοναδική στιγμή που σκέφτηκα ότι τι είναι αυτό, το γράφεται, ας πούμε, όπως είπες, ένα μικρό κομμάτι ιστορίας. Ήταν μια διαρκής αίσθηση που είχα από την πρώτη στιγμή που άκουσα τον αυλό και τη λύρα. Ένιωσα δηλαδή ότι ο ήχος μιλάει στην εικόνα απίστευτα. Και το θαυμαστό για μένα ήταν ότι ο συνθέτης και ο σκηνοθέτης τόλμησαν να στηρίξουν την ταινία στα δύο πιο εμβληματικά όργανα της ελληνικής μας αρχαιότητας, ειδικά στη λύρα, που συνδέεται άμεσα

0: μερικά έπει, όπως είπες και εσύ στην αρχή. Οπότε δεν ήταν για μένα απλώς αυτό. Δεν είναι για μένα μια απλή ηχογράφηση. Είναι κάτι σαν να, πώς να το πω, ένας κόσμος που ξαναπαίρνει φωνή μέσα από μια σύγχρονη αφήγηση. Και είναι πολύ συγκινητικό για μένα.
1: Ρόζα, θα δούμε την Οδύσσια στους κινηματογράφους. Θες να μας πεις να ακούσουμε κάποια σκηνή περισσότερο από ό,τι την βλέπουμε πριν σε χαιρετήσουμε? Μια σκηνή...
0: Δεν έχω δει το τελικό.
1: Α, δεν είσαι το τελικό. Ξάρισμα,
0: οπότε και εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω και να τα πούμε μετά.
1: Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω θερμά και πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Ιωάννα.
1: Και ήταν την αρχαία Ελλήνα και δικιά μας που σε γνωρίσαμε και αυτό το σπουδαίο αρχαιοελληνικό όργανο.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Η Ρόζα Φραγκοράφτη είναι μαζί μας, ήταν μαζί μας, μουσικολόγος για την αρχαία Ελλήνα. Και ακούστε το soundtrack στην Οδύσσια του Νόλαν. Αυτή τη μουσική την έχει δημιουργήσει η Ρόζα και ένας σπουδαίος αυλητής. Εμείς πάμε τώρα σε ειδήσεις, σύντομο δελτίο, συνδεόμαστε με Earth News Radio και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγώνας δρόμου για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναζητούν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ βρέθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας. Καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, ανέφερε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεϊ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 4, βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: 10 και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Καλημέρα και σε εσάς, σε όλους εσάς που είστε στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε και έχετε στείλει όλα αυτά τα μηνύματα για την Οδύσσια, για την αρχαία Λύρα, για τις άλλες αναγνώσεις. Μένετε λοιπόν μαζί μας, γιατί ακολουθούμε τα ίχνη του πιο διαχρονικού ταξιδιού της παγκόσμιας λογοτεχνίας με ξεχωριστές συναντήσεις σήμερα. Διαφορετικές αναγνώσεις του ίδιου μύθου. Από τον ήχο θα πάμε στην ύφανση και από τον Όμηρο στο σήμερα. Ελάτε λοιπόν παρέα στο Θέατρο Τέχνης, το ανανεωμένο Θέατρο Τέχνης, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσάκη, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Ένας αργαλιός ή φαίνει την Οδύσσια αλλιώς, είναι οι λέξεις που δεν είπε ποτέ η Πινελόπη. Είναι η Οδύσσια η δική της ή μάλλον η Πινελοπιάδα. Όχι μόνο της Πινελόπης, αλλά κάθε γυναίκας του χτες και του σήμερα. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τη δραματουργό και σκηνοθέτη και καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης. Κυρία Κάλμπαρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας προσκαλείτε στην παράσταση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε όλη η ομάδα μας και για την πρόσκληση και για τη φωνή σήμερα. Γιατί αυτό θέλουμε όλοι, έναν τρόπο να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας.
0: Πινελόπες και Πινελοπιάδες. Και μήπως η μεγαλύτερη αδικία στην Οδύσσια δεν είναι όσα συνέβησαν στην Πινελόπη, αλλά ότι επειδή χιλιάδες χρόνια τώρα τη γνωρίζαμε μόνο μέσα από τη φωνή κάποιου άλλου.
1: Ακριβώς. Και αυτό, με αυτό ξεκινάει η παράσταση. Αυτό είναι το δικό μας προήμιο. Ότι πόσο άδικο είναι που όλη η ιστορία έχει γραφτεί μέσα από την ανδρική ματιά. Και πέρα από το προφανές, από την προφανή φεμινιστική διάθεση απέναντι στα πράγματα, υπάρχει και μια αντικειμενική πραγματικότητα, έτσι, ότι μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού δεν μιλούσε ποτέ για αιώνες.
0: Ήταν ο κόσμος μισός.
1: Και πρέπει αυτή την αφήγηση να την φανταστούμε, την ανασυνθέσουμε.
0: Και ποια στιγμή ήταν αυτή, από τότε που ήσασταν νέο κορίτσι, πολύ μικρή, 15 χρονών, και αποφασίσατε ότι το θέατρο είναι ο χώρος ο δικός σας, και μετά και με τα έργα σας διαπιστώσατε αυτό που λέμε, ότι ο κόσμος είναι μισός, γράφτηκε η ιστορία και η λογοτεχνία κατά βάση από άντρες, και θέλω να ξέρω πριν την Πινελόπη αν υπήρχε κάποια άλλη φωνή από το παρελθόν, το πραγματικό ή το λογοτεχνικό, που σας κάλεσε να την ακούσετε.
1: Αυτό χτίστηκε μέσα μου σιγά σιγά με τα χρόνια. Μου πήρε χρόνο να το συνειδητοποιήσω, γιατί ξέρετε, ας πούμε, ένα η Οδύσσια, διαβάζοντας αυτό το αιώνιο παραμύθι, ταυτιζόμαστε όλοι, εντάξει, και με άλλους ήρωες, αλλά κυρίως με το κεντρικό πρόσωπο, με τον Οδυσσέα. Γιατί για μας ο άνθρωπος ήταν πάντα ένας άντρας, δεν ήταν γυναίκα. Δηλαδή σε όλα αυτά τα κείμενα που έχουν διαμορφώσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, σε όλα τα κείμενα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και στη δραματουργία την αρχαία ελληνική, πάντα ταυτιζόμαστε, είμαστε όλοι, ο άνθρωπος είναι ο άντρας. Και αυτό σιγά μου πήρε πάρα πολλά χρόνια για να το καταλάβω, και το κατάλαβα, άρχισα να το καταλαβαίνω μεγάλη σχετικά. Δηλαδή μόλις όταν καταπιάστηκα με το θέατρο περισσότερο, και αποκαλύφθηκε αυτή η ανάγκη μέσα μου να δω την άλλη πλευρά, να δω αυτή τη ματιά που είχε σκεπαστεί. Εντάξει, ουσιαστικά τι συνέβαινε όλους αυτούς τους αιώνες? Οι γυναίκες δεν είχαν πρόσβαση στη γραφή, γιατί δεν την γνώριζαν.
0: Ήταν ο κόσμος
1: δηλαδή,
0: έτσι.
1: Οι γυναίκες ήταν καταδικασμένες στην εποχή που γράφονταν τα σπουδαία κείμενα, οι γυναίκες ήταν καταδικασμένες μόνο στον εργαλείο να υφαίνουν τις ιστορίες τους. Δεν ήξεραν να γράφουν. Δεν είχαν δημόσιο λόγο. Οπότε και τα ενδιαφέροντά τους ήταν περιορισμένα. Όταν κλείνεις έναν άνθρωπο σε ένα μικρό κελί.
0: Και επιβεβλημένα ήταν τα ενδιαφέροντα.
1: Ακριβώς. Και όταν κλείνεις έναν άνθρωπο σε ένα μικρό κελί, τα βήματα που θα κάνει θα είναι πολύ μικρά και το σώμα του σιγά σιγά θα μικρύνει για να μπορεί να χωρέσει εκεί μέσα. Ο άνθρωπος αναπτύσσεται όταν του δίνει φτερά, και το μόνο πράγμα που μπορεί να σου δώσει φτερά είναι η μόρφωση, είναι η εκπαίδευση, είναι η επαφή με τον κόσμο.
0: Και τι φαίνει ο αργαλιός στη δική σας τη σκηνή και την ιστορία σας, γιατί στην Οδύσσια το γνωρίζουμε.
1: Ναι, η Φένη τα ήθη, η Φένη τον τρόπο σκέψης, η Φένη, καταρχάς εντάξει, είναι το όπλο, στην Οδύσσια είναι το όπλο της Πινελόπης για να κερδίσει χρόνο, και γι' αυτό βάλαμε και αυτόν τον υπότιτλο στην παράσταση, λέγεται Πινελόπες και Πινελοπιάδες, The Loom, mm-hmm. γιατί η αγγλική λέξη loom έχει διπλή έννοια, είναι ο αργαλιός, the loom το ουσιαστικό, και το ρήμα loom είναι ξεπροβάλλω απειλητικά. Mm-hmm. Και η Πινελόπη σαν η Φένη, για να κερδίσει χρόνο απέναντι σε κάτι που ξεπροβάλλει, νιώθει ότι πλησιάζει, ότι έρχεται απειλητικά. Και για μένα αυτό είναι η μοίρα της, και αυτό που έρχεται δεν, απειλητικά δεν είναι μόνο οι μνηστήρες, είναι και ο ίδιος ο Οδυσσέας, ο οποίος με τι διάθεση έρχεται πίσω, με τι διάθεση έρχεται να την συναντήσει, και γιατί δεν έρχεται, γιατί μεταμφιέζεται σε ζητιάνο. Αυτό ήταν το κύριο ερώτημα στη δική μας ανάγνωση. Γιατί υπάρχει αυτή η μεταμφίεση? Τι θέλει λοιπόν
0: αναζητά μια αλήθεια κι αυτός και κρύβεται.
1: Αναζητά μια αλήθεια, αλλά τι θέλει να δει, αν κάποιος τον κορόιδεψε, αν κάποιος ήταν όλοι εντάξει απέναντί του, αυτό είναι στα αλήθεια. Ναι. Δηλαδή γυρνάει στο σπίτι και θέλει να δει, ήταν όλοι πιστοί, τον περίμεναν όπως έπρεπε.
0: Όπως είχε μάθει να πιστεύει ότι ήταν το σωστό. Σε πάρα πολλά λογοτεχνικά έργα έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια για τη χαμένη φωνή των γυναικών, και χάρηκα πολύ που δώσατε φωνή και στις θεραπανίδες της Πινελόπης που δολοφονήθηκαν, που είχαν κινηθεί με τους μνηστήρες και δολοφονήθηκαν για να αποκατασταθεί η τιμή. Και σκεφτόμουν αυτό, πόσες γυναίκες στην ιστορία σβήνονται από την αφήγηση για να μένει αλόβητος ένας ήρωας. Και βλέπουμε ότι αυτές οι θυσίες, οι δολοφονίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.
1: Εκεί είναι διαφόρων ειδών αυτές οι θυσίες, από τη Λιγερή στο γεφύρι της Σάρτας, με την οποία είχα ασχοληθεί πριν από κάποια χρόνια, δηλαδή όλες τις ηρωίδες στα δημοτικά τραγούδια που θυσιάζονται για πολλούς διαφορετικούς λόγους.
0: Τις θυσιάζουν, ναι, ουσιαστικά.
1: Ναι, δεν θυσιάζονται με τη βουλή. Δεν τις ρωτά κανείς αν θέλει να θυσιαστούν καν. Από την Άλκηστη μέχρι τη Λιγερή και μέχρι και γυναίκες σήμερα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, έτσι. Απλώς αλλάζει ο τρόπος, αλλάζει μορφή στα πράγματα. Η ουσία, το θέμα είναι, αλλάζει. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο διαχρονικός έλεγχος στο γυναικείο σώμα, καταρχάς, στη γυναικεία σεξουαλικότητα, στο κατά πόσο μια γυναίκα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε σχέση με τη σεξουαλικότητά της, ό,τι θέλει σε σχέση με το αν θα κάνει παιδί, δεν θα κάνει παιδί, κατά πόσο δηλαδή η κοινωνία την ελέγχει για να μπορεί να παίζει το ρόλο που χρειάζεται η κοινωνία. Αυτό συνέβαινε από τους αρχαίους χρόνους και αυτό συμβαίνει και με άλλους τρόπους σήμερα, παρότι πολλά πράγματα, εντάξει, έχουν αλλάξει και προφανώς πράγματα έχουν κερδιθεί, αλλά είναι το έδαφος πολύ σαφρό και κινούμενοι άμμος, οπότε είναι καλό να μιλάμε και να ονοματίζουμε τα πράγματα με τον τρόπο που δεν ονοματιζόντουσαν για αιώνες, για να μπορέσουμε ίσως κάποια στιγμή να αλλάξουμε στα αλήθεια τον κόσμο.
0: Γιατί και οι λέξεις έχουν δύναμη, αλλά και όταν υπάρχουν πολλές φωνές που λένε τις ιστορίες, αλλάζει και ο τρόπος που βλέπουμε
1: ακριβώς
0: τον κόσμο. Το ύφασμα στην παράστασή σας μπορεί και να κρύβει και να αποκαλύπτει την αλήθεια. Ναι. Οι κοινωνίες σήμερα, κάθε κοινωνία έχει έναν αργαλιό. Ξυλώνουν τα παλιά στερεότυπα ή τα υφαίνουν, τα ράβουν με πιο μοντέρνο ύφασμα?
1: Πιστεύω πως τα ράβουν με πιο μοντέρνο ύφασμα. Δηλαδή, ναι, αλλάζουν πράγματα, αλλά αυτό που λέω, που σας έλεγα πριν για το διαχρονικό έλεγχο της γυναικείας σεξουαλικότητας, του γυναικείου σώματος, ποια είναι τα ασφυκτικά πρότυπα που το επιβάλλονται και σήμερα με έναν άλλο τρόπο. Και μια επιπλέον πίεση που δεν υπήρχε παλιότερα, που είναι η πίεση του να μένει πάντα το σώμα, ειδικά της γυναίκας, νέο. Δηλαδή πρέπει πάση θυσία η γυναίκα να παραμένει, να παλεύει να κρατήσει την όψη μιας 25χρονης μέχρι...
0: Και να αισθάνεται ότι πρέπει να απολογείται επειδή μεγαλώνει.
1: Επειδή γερνάει, το πιο φυσικό και το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο που συμβαίνει σε όλους μας, ό,τι και να κάνουμε, είναι ο νόμος της ζωής και είναι και η μαγεία της ζωής, θα σου πω, ότι υπάρχει αρχή, μέση και τέλος, έτσι. δεν μπορούμε να το απολαύσουμε. Γιατί πρέπει κανείς να απολαμβάνει τα στάδια της ζωής. Και το ότι ένα σώμα γερνάει με φροντίδα προφανώς, πρέπει να γερνάει και με αγάπη πρέπει να γερνάει, αλλά γερνάει, δεν είναι κακό, δεν πρέπει να φοβόμαστε τη λέξη γερνάω. Και η κοινωνία μας τη θεωρεί πραγματικά σαν η γυναίκα πρέπει να αποσύρεται από την κυκλοφορία.
0: Το έχουμε δει σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σε όλα τα επίπεδα και σας ευχαριστώ πολύ που το λέτε τόσο ξεκάθαρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Και το δυστύχημα είναι ότι αυτά τα σχόλια και αυτή η πίεση πολλές φορές το ξέρετε κι εσείς ότι δεν προέρχονται μόνο από την πλευρά των αντρών, προέρχονται και από μία πλευρά γυναικών.
1: Μα βέβαια. Τα ήθη ριζώνουν στις καρδιές μας ανεξαρτήτως φύλου. Και είναι ένας αγώνας πολύ μεγάλος το να προσπαθεί κανείς να δει τον κόσμο με άλλα μάτια. Είναι ένα ταξίδι πολύ γοητευτικό, αλλά που έχει να κάνει με το πόσο θέλει κανείς να το κάνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό το ταξίδι. Και πρέπει όμως και για την επόμενη γενιά, δηλαδή οφείλουμε πράγματα και στις γενιές που έρχονται. Στις γενιές, όχι μόνο στις γυναίκες, σε όλους. Στον άνθρωπο γενικά.
0: Εμείς θα προλάβουμε την Πινελόπη σας, θα είμαστε τη Δευτέρα εκεί. Σήμερα όμως μια άλλη γυναίκα. Πού είστε και μας προσκαλείτε και εκεί, στην ιστορία της Καλυβάτηρας.
1: Είμαστε στην αρχαία Ολυμπία και είναι πάρα πολύ, δηλαδή είναι τόσο συγκινητικά χθες που κάναμε πρόβα στο χώρο, στο γυμνάσιο της αρχαίας Ολυμπίας. Έχουμε αυτή τη μεγάλη χαρά να κάνουμε αύριο Σάββατο και Κυριακή στις 9 το βράδυ την παράσταση «Αγωνίζεσαι». Είναι ιστορία της Καλυπάτηρας, της γυναίκας που μεταμφιέστηκε σε άνδρα για να μπορέσει να μπει μέσα στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας και να δει το γιο της που τον είχε προπονήσει να αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε οι γυναίκες απαγορευόταν με ποινή θανάτου να μπουν στο στάδιο. Δηλαδή όποια γυναίκα δεν τηρούσε, ας πούμε, αυτό που τον κανονισμό, την έριχναν από το τυπαίο όρος. Αυτή ήταν η τιμωρία.
0: Και ακούμε και τη φωνή της.
1: Ναι, και ακούμε τη φωνή της και ταυτόχρονα βλέπουμε γυναίκες σήμερα που μπαίνουν στο χώρο και μπορούν να αγωνιστούν με το σώμα τους, έχει το δικαίωμα να είναι εκεί και να αγωνίζεται, αλλά αυτός ο αγώνας είναι πάντα ζωντανός. Δεν τελειώνει. Είναι ο αγώνας του να ακουστείς, ο αγώνας του να βρεις τη θέση σου στο στάδιο. Είναι προσωπικός αλλά και συλλογικός. Και το θέατρο για μένα, δηλαδή αυτό είναι κάτι που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έτσι περισσότερο όλο και περισσότερο με απασχολεί, είναι ένας τρόπος, ένα κανάλι, ένας χώρος για να μιλήσουμε για όλα αυτά μέσα από τις σκέψεις, μέσα από τις λέξεις, μέσα από τα συναισθήματα.
0: Και ελπίζω να είμαστε περισσότερο έτοιμοι να τις ακούσουμε αυτές τις φωνές της ιστορίας και της λογοτεχνίας και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάλμπαρη. Καλή επιτυχία στην Καλυπάτηρα σήμερα και στις Πινελόπες ξανά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Η Μαριάννα Κάλμπαρη, σπουδαία άνθρωπος του θεάτρου, Πινελόπες και Πινελοπιάδες στο Θέατρο Τέχνης της ΣΤΟΑ Καλυπάτηρα, σήμερα το βράδυ.

Το έχουμε ξεπεράσει το παραδέκα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, μπορείτε να γκουγκλάρετε βέβαια, αλλά η Καλλιπάτηρα είναι σήμερα στην αρχαία Ολυμπία, στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, και οι Πινελόπη, οι Πινελοπιάδες στο Θέατρο Τέχνης κάθε Δευτέρα μέσα στον Ιούλιο. Τώρα, τα μηνύματα που μου στείλατε για τα βιβλία με τη γυναικεία φωνή. Δύο θα σας πω πολύ πολύ γρήγορα, από τα πιο γνωστά και αγαπημένα. Το πρώτο είναι «Η σιωπή των κοριτσιών», της Pat Barker. Ουσιαστικά είναι η ιστορία του Αχιλλέα, αλλά τη διηγείται, είναι η ιστορία της Χρυσίδας και της Βρυσίδας, και την αφηγούνται αυτές οι δύο γυναίκες που αιώνες ήταν σιωπηλές. Και ένα άλλο πολύ ωραίο για τις γυναίκες της Πινελόπης που δολοφονήθηκαν, το έχω διαβάσει στα αγγλικά, είναι «The Lies We Sing to the Sea», και ουσιαστικά αυτή την ιστορία λέει μιας από τις γυναίκες της Πινελόπης που δολοφονήθηκε για όσα έγιναν όσο η Πινελόπη περίμενε τον Οδυσσέα. Λοιπόν, 5 λεπτά έχουμε ακόμα, γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Έχω όμως χρόνο για να καλωσορίσουμε μια νέα εκπομπή στο δεύτερο πρόγραμμα. Σήμερα το μεσημέρι, μετά τον Κώστα, θα μείνετε μαζί συνέχεια, γιατί θα πάτε σε ένα μπαλκόνι με θέα. Σε ένα μπαλκόνι στο οποίο σας προσκαλεί η Γεωργία Μαστοράκη. Πιστεύει και η ίδια ότι η μουσική και το ραδιόφωνο είναι πρωταγωνιστές της αληθινής επικοινωνίας με τους άλλους, αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και στα 3 λεπτά που συνήθως διαρκούν τα τραγούδια, χωράνε μέσα και πολλές αναμνήσεις και ιστορίες και εποχές ολόκληρες. Το μπαλκόνι της Γιούλης, Γιούλη τη λέμε εμείς στη Γεωργία, έχει θέα 360 μοιρών και ο καθένας επιλέγει το δικό του σημείο θέασης και φυσικά ακρόασης. Λοιπόν, η Σταματία και εγώ σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σάββατο και δίνουμε ραντεβού αύριο Κυριακή για Κυριακάτικο να είμαστε. Πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Ξέρετε, τα γνωστά. Ο Κώστας Φασουλάς ετοιμάζεται για το στούντιο, οπότε γεια σας και τα λέμε αύριο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος. more.com.artinfo.gr
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι ακριβώς και είναι το τραγούδι του Λουκιανού Κελαϊδόνη. Και όποιος γνωρίζει τη φταίγει όλα αυτά, ας μου εξηγήσει μετά. Και εδώ ο Λουκιανός περιγράφει μια ολόκληρη κοινωνική εμπειρία, δίνοντας έμφαση στην αναμονή, την ένταση, τη χαρά και τις κοινωνικές αντιδράσεις και τις αναμνήσεις που δημιουργούνται γύρω από έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Τραγούδι που ξαναγίνεται επίκαιρο με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Εδώ και η σκέψη της ημέρας. Αυτή ανήκει στον κορυφαίο σκοτσέζο προπονητή ποδοσφαίρου, εννοείται, τον Άλεξ Φέργκιουσον. Η δουλειά μου, έχει πει, είναι να κάνω τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν περισσότερα από ό,τι νόμιζαν. Ωραίο. Ώρα να συστηθούμε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι σήμερα στον ήχο μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια, πρώτη εκπομπή του μήνα. Καλό μήνα σε όλους μας, καλή ακρόαση.

Επιτυχία στις αρχές του 2000, ο Ισαάκ Σούσης, ο σπουδαίος αυτός στιχουργός, γράφει αυτούς τους στίχους πάνω στην μελωδία του Άντζελου Μπραντουάρντι. Εδώ και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ένα τραγούδι που δίνει την αίσθηση μιας έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που μοιάζουν περισσότερο από όσο θα ήθελαν να παραδεχτούν. Συμβαίνει αυτό, όπως το είπε εκείνο το εύστοχο ο Ερίκος Ήψεν. Ο σπουδαίος αυτός νορβηγός θεατρικός συγγραφέας ισχυρίστηκε κάποτε πως ο άνθρωπος που καταγγέλει τον υποκριτή πρέπει πρώτα να εξετάσει αν δεν έγινε ο ίδιος αυτό που καταγγέλει. Τέρμα όλα αυτά, ο λόγος στον Νίκο Γκάτσο, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον Γρηγόρη Μπιθικότση, εδώ που τραγούδησε «Κι αν είμαστε φτωχοί, ο καιρός αλλάζει, τα βαδίζουμε μαζί και να μην σε νοιάζει, και εδώ δεν έχουμε ούτε υποκριτές ούτε καταγγέλλοντες, θα βαδίζουμε μαζί και να μην σε νοιάζει, αυτό έχουμε».

62 χρόνια ζωής μετά αυτό το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Γκάτσου με τη φωνή του Γιώργη Πιθηκότση. Ο καιρός αλλάζει είναι ο τίτλος του, εδώ και αυτός ο στίχος του Γκάτσου. Μόνιρα μεγάλωσα, μόνιρα πετάω και αν ποτέ σε μάλωσα, πάντα σ' αγαπάω. Και εδώ η λέξη μάλωσα δείχνει μια ανθρώπινη οικία σχέση, κάτι στιγμιαίο δείχνει, δεν είναι ρήξη, δεν είναι σύγκρουση. Όπως και να έχει, αυτό που κρατάμε είναι το θα βαδίσουμε μαζί και να μην σε νοιάζει που αλλού, που αλλού. Σε αυτό εδώ το μονοπάτι που κάποτε έγινε τραγούδι από τον Τάκη Μουζάκη, τον Αλέκο Σακελάριο και τον Χρήστο Γεννακόπουλο, και εδώ το μονοπάτι με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλείδου, ξέρετε, αυτό που ξεκινάμε το στίχο «Μες στη ζωή, δρόμοι ανοίγονται σωρό, και όποιον γουστάρει τον τραβάς και όπου σε βγάλει». Και αυτό το τελευταίο πολύ μ' αρέσει.

0: Ξέρετε πόσο καιρό δεν θέλω να το πω αυτό το τραγούδι. Πολύ.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μας επιστρέψαμε και αυτό που προηγήθηκε είναι τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Μετρημένος ή αμέτρητος, δεν πάει να είναι ρυθμός. Δεν είναι ρυθμός να τον μετρήσω, είναι λόγος να λιγοθυμίσω, γράφει ο Σαββόπουλος. Τραγούδι από τον δίσκο Τραπεζάκια Έξω. Όπως και τα τραγούδια μας εδώ, σαν τραπεζάκια έξω είναι, για φανταστείτε το, τραγούδια έτσι σε τραπεζάκι να τα λένε, ωραία εικόνα. Φοβερός ο στίχος εδώ του Σαββόπουλου, χόρεψες ρυθμούς που πληγώναν τα βήματά σου, λέει, μα ποιος, αλλά ποιος θαρρείς χαϊδεύει τα πόδια τα δικά σου, ποιος Θεός δικός μας σου δώσε το χάδι του και έχει αλοφρονήσει η θερμή σου η φύση. Και τώρα πώς συνεχίζεται όλο αυτό με την Ελένη Βιτάλη, εδώ που τραγούδησε «Ξένος, σε ξένη πέτρα κάθισα και να μιλώ μαζί σου άρχισα, γιατί να φύγεις για πάντα μακριά, ποιος σου το είπε, πως δεν σε θέλω πια». Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό ως τραγούδι, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι ωραίο.

Αυτά έχουν γράψει ο Γιώργος Ανδρέου και ο Θοδωρής Γκόνης για την Ελένη Βιτάλη στον δίσκο «Η πόλη που ονειρεύτηκα». Είναι αυτός ο ξένος, με ρωτάτε, βλέπω. Ο ξένος που κάθισε σε ξένη πέτρα, αυτός που αναστάτωσε τη γη στα πέλαγα, αυτός ο ξένος που αγάπησε πολύ, ναι, που πάμε τώρα εδώ σε έναν άλλο ξένο που ακούγεται αλλιώς στο τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά, εδώ που ο ξένος μονολογεί: «Πες μου αλήθεια, αν το μέρος αυτό υπήρξε ή εγώ το φαντάστηκα. Κάποιοι λένε πως η μνήμη είναι όλη μια απάτη. Και εγώ μέσα της πιάστηκα». Φίβος Δελιβοριάς, ο ξένος.

Το 2015 ακριβώς, στο άλμπουμ με τίτλο Καλυθέα, ο Φίβος Δελιβοριάς μας σύστησε το ωραίο αυτό τραγούδι. Σε λίγο θα είναι τι θα είναι, 11:30 και θα πάμε με το μουσικό αυτό θέμα του Σταμάτη Πανουδάκη, ο χορός του Καπετάνιου. Από την ταινία Νύφες του Παντελή Βούλγαρη είναι, θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγώνας δρόμου για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναζητούν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο των ερευνών και τέταρτο άτομο. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο ΕΡΤ News. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους φαρσέρ βρέθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας. Καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Εντοπίστηκε 50χρονη νεκρή σε σπίτι στην Κατερίνη. Είχε τραύματα στο μέτωπο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
9: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

εδώ μας επιστρέψαμε. Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ακούθηκε, καλά κάνετε. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματα. Πολύ σας ευχαριστώ. Μια ευχή, όπως την ήταν κάποτε ο Παντελής Θαλασσινός και ο Ηλίας Κατσούλης, είναι αυτό το τραγούδι με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Ήρθε και ο λιγμός της Αλεξίου, έτσι, να κάνει το κράτο για το τέλος ακόμη πιο συγκινητικό. Όμως εμείς γυρνάμε ανάποδα, ναι, τον τίτλο του τραγουδιού και κρατάμε όχι για το τέλος, για την αρχή. Κρατάμε τη φράση του Ηλία Κατσούλη: «Μην πετάς τα όνειρά σου», κάπως έτσι, με ένα μικρό ποτήρι, όχι φαρμάκι, εννοείται. Με λόγια και τραγούδια ως κέρασμα συνεχίζουμε και αυτό το τραγούδι που έρχεται, αυτήν ακριβώς την εικόνα έχει. Και στη κουδιά στους καφενέδες λέει: «Τα παλικάρια να κερνάς». Και εδώ ποιος κερνάει? Ο Μακρυγιάννης. Πάμε στο τραγούδι.

Έτσι, τραγούδι του Ήλια Ανδριόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου είναι αυτό που προηγήθηκε εδώ και αναφορά στο Μακρυγιάννη. Και πώς το λέω Ελευθερίου εδώ, του κόσμου το στενό γεφύρι θα το περάσουμε μαζί, θα είναι η καρδιά σου παραθύρι, τα λόγια σου παλιό κρασί. Αυτά για τον Μακρυγιάννη είναι και για όλους μας εννοείται, ιδιαίτερα για εκείνο το στενό του κόσμου γεφύρι και το πέρασμά του με τον έναν δίπλα στον άλλον. Και όλο αυτό είναι μια κόντρα στην ύλη που αυτή η ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Αυτό ακριβώς περιγράφει το επόμενο τραγούδι, κόντρα στην ύλη. Πάμε.

πέρασε ακριβώς, και ότι προηγήθηκε τα είπε όλα, και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό, η ύλη είναι αυτή, και όποιος την προσπερνά και όποιος την αγνοεί κερδίζει. Η πρώτη ουσία και η αρχή είναι ο άνθρωπος, όπως εύστοχα το έγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου, εδώ με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Η αναζήτηση του πρωταρχικού στοιχείου της ύπαρξης είναι το θέμα, και ποιο άλλο. Ακούστε εδώ, τώρα ένα συσπηρωτικό τραγούδι για τη συνέχεια, ένα τραγούδι που αναγνωρίζει τη συμπαράσταση και την αρρωγή του άλλου. Και αν δεν έβαζες πλάτη στα δύσκολα, λέει, το τέλος αυτό θα ερχόταν πιο γρήγορα. Ακούστε τον καλό ράπερ Answer στο τραγούδι «Εκείνο το τίποτα», όπως ακούστηκε στην εκπομπή «Μουσικό κουτί», και αν δεν έβαζες πλάτη στα δύσκολα, το τέλος αυτό θα ερχόταν πιο γρήγορα. Answer.

τίποτα. Γιατί όσο για σκέφτηκα, πάντα κατέληγα στο πουθενά και στο τίποτα. Κι αν δεν έβαζε πλάτη στα δύσκολα, το τέλο αυτό θα ερχόταν πιο γρήγορα. Γιατί αν δεν με τράβαγε τότε από το δρόμο, από το τζόγο, από το πιώμα, από τα γήπεδα, ίσω να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσησα, εκείνο το τίποτα.

εδώ μας επιστρέψαμε. Γι' αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του Δήμου Μούτση για τον Νίκο Γκάτσου. Κάπου στα 1967 τραγούδησε η Μασχολιού «Το σε έβλεπα στα μάτια». Και εδώ ακριβώς έχουμε την επιστροφή του αγαπημένου προσώπου και την αναβίωση μιας αγάπης που δεν έσβησε ποτέ. Και αυτή η σκηνή της συμφιλίωσης και του ξανανταμώματος που περιγράφει ο Γκάτσου σπουδαία. Στον Άγιο Σπυρίδωνα ένα διηγηνό γράφει: «Γύρισες χαρά μου και ήρθα να σε βρω, δάκρυσαν τα μάτια σου, δάκρυσα κι εγώ». Στον Άγιο Σπυρίδωνα ένα διηγηνό. Εδώ είμαστε σε τραγούδια που μίλησαν για πρόσωπα που είτε επέστρεψαν είτε προσμένουν την επιστροφή. Και ένα από αυτά είναι ποιος άλλος, ο Απόκληρος του Τσιτσάνη, εδώ με τη φωνή της Λιτζέντας. Καλημέρι.

αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο Βασίλης Τσιτσάνης γράφει τον Απόκληρο και από το 1949 που έγραψε αυτό το τραγούδι, ίχνος από τη συγκίνηση του τραγουδιού δεν έχει χαθεί, όλα στον Απόκληρο, σταθερά μέσα στον χρόνο. Και ακούστε τώρα πώς συνεχίζεται η ιστορία ενός Απόκληρου στα μετέπειτα χρόνια, στα χρόνια μας για την ακρίβεια, εδώ με τους Λάργκο, στο τραγούδι τους «Απ' την αρχή του κόσμου». Τραγούδι που μας οδηγεί στο μεσημέρι του Σαββάτου, σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
6: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μας επιστρέψαμε και αυτό το τραγούδι που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι του Νίκου Παπάζουγλου και του αγαπημένου Τάκη Σιμώτα. Και ακούστε τώρα τίτλους που βαφτίστηκε μέσα στα χρόνια αυτό το τραγούδι. Ραγίζει απόψε η καρδιά ο ένας. Κανείς εδώ δεν τραγουδά ο άλλος τίτλος. Και το Μπαγλαμαδάκι ο τρίτος. Όμως, ποιο δεν είναι τίτλος και όμως εδώ βρίσκεται όλο το τραγούδι. Εδώ, σε αυτό το σημείο που γράφει ο Σιμώτας, τυχαία δήθεν αν την δεις, φέρνει στο ταβερνάκι, κρυμμένο θα με στη γωνιά για να τη δω λιγάκι. Υπέρτιτλος είναι. Ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Σταματία Σούλτη είναι σήμερα στον ήχο μας, μετά από καιρό και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο, εδώ και τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169 και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα, τα μηνύματα εδώ στο Viber, για τα σχόλιά σας, για τη δική σας ματιά απέναντι στα τραγούδια και αυτό μου αρέσει πολύ. Όπως και να έχει, πολύ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με πώς, με την Τίγρη των Χαΐνιδων.

από τις αρχές του 2000 πρώτα ακούστηκε αυτό το τραγούδι με τη φωνή του Ψαραντώνη. Η Τίγρη των Χαΐνιδων είναι εδώ, όχι ως απειλή, αλλά ως δύναμη που οθεί τον άνθρωπο να υπερβαίνει τα όρια του. Έχει τα δόντια στην καρδιά, λέει το τραγούδι, τα νύχια στο μυαλό μου και εγώ για το καλό μου, για εκείνη πολεμώ. Και όλο αυτό είναι μια περιγραφή συμφιλίωσης του ανθρώπου με τους μικρούς και μεγάλους του φόβους. Είπα τη λέξη συμφιλίωση και θυμήθηκα αυτό εδώ το τραγούδι που έρχεται, που έγινε ζεμπέκικο, που αγαπήθηκε για πολλούς λόγους. Και ένας από αυτούς είναι εδώ που μιλά για την αναγέννηση, τη συμφιλίωση, το πάθος και τη μεταμόρφωση. Είναι τα τραγούδια μας ηφαίστεια που καίνε. Λέει, σώματα και αγάλματα βγάζουν φτερά, τα αρχαία πάθη μας και τα φιλιά σου φταίνε, κοίτα αναστήθηκα για δεύτερη φορά. Το ερμήνευσε ο Μητροπάνος. Ξέρετε πώς.

Τραγούδι του Χρήστου Λεωνίκη και του Δημήτρη Λέντζου αυτό προηγήθηκε με τη φωνή του Μητροπάνου. Έτσι να πέφτει σε ένα κόντιο, έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες και ο χορός του κόσμου ραγίζει από τους αρμούς. Τραγούδι που μας λέει ότι ο άνθρωπος μπορεί να υπερβεί το φόβο, την απώλεια και ακόμη και το συμβολικό θάνατο μέσα από τρεις δυνάμεις. Τον έρωτα, το χορό και το τραγούδι. Και αν είναι για τραγούδι, ας είναι αυτό εδώ.

Μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του Μπαγιαντέρα, του Δημήτρη Γκόκου η Μπαγιαντέρα. Έχετε καταλάβει πόσο αγαπώ τον Μπαγιαντέρα. Κάτι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι και κάθε φορά που το ακούω, αυτός ο καθρέφτης ζωντανεύει την ανάμνηση ενός χρόνου που θα ρεις πως τα έχεις χάσει όλα. Όμως ο καθρέφτης αυτός της ψυχής ο κρυμμένος, όπως γράφει ο Μπαγιαντέρας, σου φωνάζει ζήσε και ξαναζήσε. Και είναι καταπληκτικός ο τρόπος που ο Μπαγιαντέρας εδώ εμφανίζει τον καθρέφτη να γίνεται η ίδια η μνήμη και την ανάμνηση να λειτουργεί σαν δεύτερη ζωή. Σπουδαίος δημιουργός και από τον Μπαγιαντέρα εδώ στον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

Το 2000 ακριβώς, στο δίσκο Χαμένες Αγάπες, ο Χριστόφορος Κροκίδης και ο Βασίλης Γιαννόπουλος γράφουν για τη φωνή του Βασίλη Κωνσταντίνου «Το έχω ανάγκη». Τι λέει εδώ ο στίχος? «Έχω ανάγκη να μια σου λέξη, μια αλήθεια μέσα σε αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες». Και ποια είναι αυτή η φωνή που τραγούδησε για αυτές τις θανάσιμες αγάπες? Ποιος άλλος? Ο Στράτος Διονυσίου είναι εδώ στο τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη με τους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή, τραγούδι που μας οδηγεί στους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναζητούν οι αρχές. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο Earth News. Αποχώρησε ο Γιώργος Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για το Λάχαλι. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Εντοπίστηκε 50χρονη νεκρή σε σπίτι στην Κατερίνη. Είχε τραύματα στο μέτωπο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τρίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Με ένα όνειρο.
8: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Κηποθέατρο Παπαγού. Όνειρο. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ένα ρεσιτάλ με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Μαζί του στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπαγού.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδια, ο τίτλος της εκπομπής μας. Τραγούδι που πρωτακούστηκε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60. Είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Τάσος Λιβαδίδης είναι που γράφουν τη Δραπετσόνα για τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση, αφιερωμένο στην παρέα που μας ακούει στην Κυπαρισία. Τραγούδι που γράφτηκε για τους πρόσφυγες της Δραπετσόνας, καθώς αυτοί εκδιώχθηκαν βία από τις παράγκες τους χωρίς να τους δοθεί αποζημίωση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Συγχωρέστε με αν δεν καταφέρω να απαντήσω στα μηνύματά σας. Το προσπαθώ. Συνεχίζουμε με ένα παραμύθι που δεν είναι παραμύθι.

Αυτόν είχε υπέροχο. Σταύρος Χαρχάκος, Γιώργος Ζερβουλάκος και Νίκος Ξυλούρης, συντελεστές εδώ. Παραμύθι ο τίτλος τραγουδίου. Τώρα πιο παραμύθι, εδώ υπάρχει πιο μεγάλη αλήθεια. Βοήθησε και εσύ να γέννη, λέει, ο λυγής αγαπημένη. Και αυτός ο στίχος του Ζερβουλάκου, κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ειρήνη μπερδεμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει, παραπέμπει στη γνωστή ελληνική φράση με την οποία ξεκινούν τα παραμύθια. Το επόμενο τραγούδι δεν είναι παραμύθι. Είναι η πικρή ζωή της Γιαννούλας και ακούστε πώς ακριβώς έκανε τη ζωή της τραγούδι η Ματούλα Ζαμάνη. Προσέξτε το.

Αυτή είναι η ιστορία της Γιαννούλας και ακούστε τώρα τι ακριβώς συνέβη. Η Γιαννούλα ήταν υπαρκτό πρόσωπο, γεννήθηκε το 1868 στην Πάτρα και έζησε στην Άνω Πόλη. Πουλούσε κουλούρια για να ζήσει, ενώ ο μεγάλος της καημός ήταν να παντρευτεί. Κάτι που δεν συνέβαινε όσο περνούσαν τα χρόνια. Αυτό της τον καημό εκμεταλλεύτηκε η κοινωνία της εποχής. Όλοι τη στάζανε ότι θα τη βρουν γαμπρό, ναι, και θα την παντρέψουν. Μια γυναίκα που έπεφτε επανειλημμένα θύμα bullying της εποχής, που βέβαια τότε δεν θα μπορούσε να αναγνωριστεί ποτέ ως θύμα. Για κάποιους ήταν αστείο η δική της δυστυχία, που από σκληρή πραγματικότητα μετατράπηκε σε έναν τρόπο, θα τον έλεγα, που διαιωνίζει την ψυχολογική βία κατά ενός αδύναμου ανθρώπου. Αυτά.

Κάπου στα 1968 ακούστηκε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι του Δήμου Μούτση και του Νικού Γκάτσου, με τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα. Με το Κόκοτα να τραγουδά: «Αν δει τον ύπνο σου μια νύχτα με βροχή φωτιά να καίει, είναι η καρδιά μου που στενάζει μοναχή και σιγοκλαίει». Η Πυραιώτισσα δεν έφυγε και στο επόμενο τραγούδι υπάρχει. Και εδώ η Πυραιώτισσα νοσταλγεί μια πόλη, μια όμορφη πόλη, ναι, όπως αυτή που έγραψε ο Μίκης και ο Γιάννης Θεοδωράκης. Αρέσει στα Ματία το τραγούδι, και της το αφιερώνω εννοείται.

Έτσι. Και αν η νύχτα έπεσε και οι δρόμοι χαθήκαν, αυτή η όμορφη πόλη θα είναι εδώ. Μίκης Θεοδωράκης και Γιάννης Θεοδωράκης, η δημιουργή της όμορφης αυτής πόλης. Εδώ και οι απέραντοι δρόμοι και οι κλεμμένες ματιές. Και αυτό το δυνατό ρεφρέν του ποιητή και στιχουργού Γιάννη Θεοδωράκη. Θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Τα χλωμά, τα φώτα πριν ρίξουν δίχτυα. Θα γίνεις δικιά μου. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη στιγμή του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδι τέλος στο επόμενο. Καινούριο είναι, ολοκένουργιο. Το Θανάση Παπακωνσταντίνου με το Σοκράτη Μάλαμα. Παραπομπή ο τίτλος του. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω επίσης την Σταματία Σούλτη και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο. Γνωστές οι ώρες της συνάντησης. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η αγαπημένη Δήμητρα Κόχυλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Καράβι λέει φεύγει για μακριά. Και κάπως έτσι είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που ξεκινάνε τα καράβια να φεύγουνε. Και κάπως έτσι και εμείς αποφασίσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο ως δέντρο της μουσικής να σαλπάρουμε μαζί με τους πρώτους εκδρομείς του καλοκαιριού. Μουσικές λοιπόν και τραγούδια των τόπων μας με άβρα καλοκαιρινή και θαλασσινή. Και όταν σκέφτηκα ότι θα σαλπάρουμε, είπα εντάξει, πόσοι θα είμαστε που θα σαλπάρουμε. Αλλά ερχόμενοι προς αυτό το υπέροχο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, κατάλαβα ότι τελικά είναι αρκετοί που έχουν σαλπάρει, σε εισαγωγικά. Άρα είσαστε πολλοί εσείς που ταξιδεύετε, με όποιο τρόπο, με όποιο μέσο, και εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε συντροφιά έως τις 2.

Έτσι λοιπόν σε ένα βαπόρι έχουμε μπει, σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα αεροπλάνο, σε ένα ταχύπλο. Με όποιο τρόπο και αν ταξιδεύετε, εμείς θα σας κάνουμε συντροφιά. Εδώ είναι το δέντρο της μουσικής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7. Σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και βέβαια συντροφιά σας παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου RTECO, δεύτερο πρόγραμμα, για να μας ακούσετε ζωντανά ή όποια άλλη στιγμή εσείς το επιλέξετε. Σταματία Σούλτη είναι εκείνη που φροντίζει να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια. Με καλοκαιρινή και θαλασσινή αύρα που διαλέγει Δήμητρα Κόχυλα. Έτσι λοιπόν, σε μια καινούργια βάρκα πάμε να μπούμε τώρα μαζί με το Σόλο Ναλέκα.

0: ναι.
1: Έτσι ακριβώς λοιπόν τα καλά δεν τα πουλάμε, με τους φίλους θα τα φάμε. Και αυτό είναι και το καλοκαίρι, και αυτό είναι και το μαζί του καλοκαιριού, αυτές οι παρέες. Έτσι λοιπόν, τραγούδια με αύρα θαλασσινή και καλοκαιρινή. Και είμαστε εδώ για να μας πείτε ποια είναι τα τραγούδια που για εσάς μυρίζουν καλοκαίρι. Τραγούδια των τόπων μας, έτσι. Τραγούδια των παραδόσεών μας. Ποιο είναι το τραγούδι που σας θυμίζει το πανηγύρι του χωριού σας που το έχετε χορέψει πολλές φορές. Τι αγαπάτε να ακούτε εκεί στα γλέντια τα καλοκαιρινά. Αν λοιπόν μας πάρετε τηλέφωνο ή μας στείλετε μηνύματα για να μας τα πείτε όλα αυτά, εμείς θα τα προγραμματίσουμε και θα παίζουν στις επόμενες εκπομπές. Μηνύματα λοιπόν. Στο Viber γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες. Δύο λέξεις και η λέξη πρόγραμμα έχει και δύο M. Φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο. Να λέει πάω προς τη Λακωνία, στείλτε μια φωτογραφία. Φωτογραφίες, μηνύματα και βίντεο και στη σελίδα μας στο Facebook δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Αλλά και στη σελίδα της εκπομπής Το Δέντρο της Μουσικής, εάν θελήσετε να γίνετε φίλοι μας. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Έτσι λοιπόν, για αυτή τη θάλασσα, την όμορφη, τη γαλάζια.

Χωριό μου, όμορφο χωριό λοιπόν. Και ναι, εκεί στο χωριό θα πάμε για να βλέπω μια φωτογραφία, νομίζω από την Ερυφή. Και βέβαια, τι είναι αυτό που έχει συμβεί? Πόσες παραγγελίες και επιθυμίες που μυρίζουν καλοκαίρι έρχονται, φτάνουν εδώ. Αν θέλετε να μας λέτε και από πού στέλνετε το μήνυμά σας. Αν και λίγο από τα τραγούδια φαίνεται η περιοχή. Αλλά έτσι μια διευκρίνηση, να ξέρουμε και εμείς πού θα τα αφιερώσουμε. Χαιρετίσματα λοιπόν να στείλουμε. Στο Πέραμα, στη Γλυφάδα, στο Ολυμπιακό χωριό, στο Μάτι, στο Φίλο, εκεί που ταξιδεύει προς Λακωνία, στο Γαλάτσι, στην Κο. Και είπαμε τραγούδια που μας θυμίζουν κάτι από το καλοκαίρι. Να, σαν και αυτό που έρχεται. Και είπαμε τραγούδια που μας θυμίζουν κάτι από το καλοκαίρι. Να, σαν

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα Βασιλικά στην Κέρκυρα.

0: Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναζητούν οι αρχές. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός των υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News. Αποχώρησε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Έρευνες για τις συνθήκες κατά από τις οποίες τραυματίστηκε χθες στο πόδι 13χρονο αγόρι σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Τρανή Αμμούδα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έκκληση προς τους Ευρωπαίους να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στη μεταναστευτική πρόκληση απίφθινε ο Πάπας Λέων ο 14ος από τη Λαπεντούζα, ζητώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάζει την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης 2-5 Ιουλίου. Λόγια και ντυμένα, συναυλία αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες. Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Μαρία Παπαγεωργίου και Απόστολος Ρίζος. Μνήμης περάσματα, μια μουσική performance με τη Γεωργία Νταγάκη. Συναυλία με τα βιολεντσέλ εκτός προγράμματος, μαζί τους και ο Σπύρος Γραμμένος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μια στάση λοιπόν εκεί στα χωριά μας και στα πανηγύρια των χωριών μας και στους γάμους που περιμένουμε να γίνουν το καλοκαίρι, μεγάλα γλέντια και πανηγύρια. Και εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας παραμένετε συντονισμένοι. Εδώ στη συντροφιά σας το δέντρο της μουσικής που στέλνει χαιρετίσματα παντού. Στον Οροπό, εκεί στη Λέσβο στον Παλιό αλλά και στην Άγρα της Λέσβου. Στα Κοτσίκια στην Εύβοια, στην Πετρούπολη, στο Πήλιο, στην Ικαρία. Στο Ρεόκαστρο, στην Πτολεμαΐδα, στη Νέα Σμύρνη, στη Χασιά, στη Ρωτώντα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα. Εμείς λοιπόν τώρα θα μπούμε σε μια ψαρόβαρκα

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, έτσι με αυτή τη θαλασσινή και καλοκαιρινή αύρα. Θα ανταμώσουμε αύριο ακριβώς στη μία το μεσημέρι. Χαιρετίσματα γρήγορα να στείλουμε στην Καβάλα, στους Συνοδοιπόρους, στις Σέρες, στο Μύτικα, στον Πλαταμόνα, στα Νολιώσια, στο Λαγονίσι, στο Βυζίκι, στο Κυπουργιό, στην Περέα, στη Θεσσαλονίκη και στο Νέο Βουτζά. Αύριο στη μία.

δεν τρίτσα το ποτίζω. Κάιτες δεν τρίτσα το ποτίζω και στο μαγί του Άστιανό πολυμερής καθίζω.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας από το μελωδικό αντίδοτο που μόλις ξεκίνησε. Θα είμαστε στην παρέα σας για την επόμενη ώρα. Η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου και η Πόπι Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Πάμε μια βόλτα στο Φεγγάρι, το τραγούδι που έκανε την έναρξη της εκπομπής. Ήταν η Έλλη Πασπαλά από την ρωμαϊκή αγορά του Μάνου Χατζηδάκη και ερχόμαστε στο παρόν με τον Γιάννη Κότσιρα και τον Βίρονα Τσουράπη σε μια ηχογράφηση του 2024. Η ζωή πάει μπροστά.

Από το άλμπουμ «Τα χελιδόνια της βροχής», η Ελένη Τσαλιγοπούλου τραγούδησε «Τις θάλασσες σταμάτα» σε ποίηση του Διονύση Καρατζά και μουσική του Γιώργου Ανδρέου. Και όπως έχουμε ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη δεν είναι ποτέ αρκετό. Θα ακούσουμε μία διασκευή από την Κατερίνα Κερμιζή, της Μανταλένας ή αλλιώς «Μέσα αυτή τη βάρκα».

Ισόγειο, σεισμός δεν με πιάνει και έχω πάντα σκιά. Όλα καλά. Ο μισθός μου σφαγμένος στο ψυγείο, πιο άδειο και απάντιο στην κατάθλιψη, φίλοι. Ο Θεός κουρασμένος.

κορίτσια δεν μου ρίχνουν ματιά, τι να βρούνε σε μένα. Δεν υπάρχει μία, όλα καλά. Η μοναξιά έχει γούστο, αν δεν φοβάσαι τις πτήσεις, άμα θέλεις να ζήσεις. Όλα καλά. Αν σε πάρει το πράγμα από κάτω, θα σε πάει παρακάτω, θα σε φτάσει στον πάτο. Όλα καλά. Κι ας την πέφτουνε όλοι και όλα, σου πετάνε τη φόλα. Μη μασάς την απάτη, βγάλε γλώσσα.

κόμενα κι ανορέξια νερβόζα, τη λεστάρια τα μπάζα. Όλα καλά, η μιζέρια κερνάει χαπάκια, είναι τρέντι, αφασία ξεφτύλα κι η βία το γλέντι. Όλα καλά, αν σε πάρει το πράμα από κάτω, θα τσουλήσει καρφί για τον πάτο. Πρόσεξε καλά, αυτό περιμένουν οι γήπες, ψυχές που λιγάνε στις σύντες και τώρα.

Ήταν η Χάρης Κατσιμίχας και η Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, όλα καλά ή αλλιώς Κόζα Σαρά, από το εμβληματικό διπλό άλμπουμ του 2012 «Οι άγγελοι ζουν ακόμη στη Μεσόγειο». Θα συνεχίσουμε με μια ζωντανή ηχογράφηση Κωστής Μαραβέγιας και Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μη μιλάς αλόγια.

Ο Μανώλης Φάμελος διασκεύασε και τραγούδησε «Μίμη Πλέσα», «Όπου κι αν πάω», και η Πέννη Μπαλτατζή ακολουθεί με το «Ήταν».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
7: You mean The Godfather?
8: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο και είναι το μελωδικό αντίθετο. Μόλις μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, μαζί σας τον ήχο η Στεφανία Τσακίρη και στο μικρόφωνο η Πόπη Βάγκερ. Προηγήθηκε ο Φώτης Σιώτας με τα καλοκαίρια και έπονται ο Νίκος Πορτοκάλογλου με την Ιωλία Καραπατάκη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια αυτής της εκπομπής, «Ποιος έχει λόγο στην αγάπη», αυτό που προηγήθηκε. Ερμήνευσαν ο Φίλιππος Πλάτσικας και ο MC Γίνκα, ενώ στα φωνητικά ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και επειδή η αγάπη συμβαδίζει με την τρυφερότητα, Πάνος Μουζουράκης, «Τρυφερά».

πέρα τρυφέρα, μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ήταν η Λοκομόντο με τον Τονίνο Καροτόνε, Λαμουλάτα ο τίτλος του τραγουδιού. Και εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα εδώ στο δεύτερο. Μαζί σας μέχρι τώρα ήταν η Στεφάνια Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου και η Πόπη Βάγκε στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλό σας απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 4 λεπτά μετά τις 3 και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 4. Βρείτε μία αναπαυτική θέση, ξεκινάει το μπαλκόνι με θέα του Σαββάτου. Για μία ώρα μαζί σας θα είναι η Χαραγιανοπούλου στη ρυθμίση των ήχων και η Γιούλη Μαστοράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε με τι άλλο, με θάλασσα και τη Θεοδοσία Τσάτσου που μας ταξίδεψε με αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Και αν και εσείς νιώθετε ότι έχετε κουραστεί, ότι δεν αντέχετε, ότι σαν έχουν σφινώσει τα όνειρά σας κάτω στη γη, βρείτε την πιο κατάλληλη παρέα για εσάς, αφήστε τα άγχη στο σπίτι σας και πείτε «Είμαι εδώ ζωή», ακριβώς όπως το περιγράφει η Μαρίζα Ρίζου στο καλοκαίρι.

0: εδώ ζωή η Μαρίζα Ρίζου σε αυτό το τραγούδι που πραγματικά λέει μέσα να θυμηθούμε πώς είναι να ζούμε κανονικά, να κάνουμε βουτιά, να δηλώνουμε παρόντες στη ζωή. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 4. Στο Viber μπορούμε να επικοινωνούμε. Μπορείτε να γράψετε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Καλησπέρα στον Πειραιά, καλησπέρα στην Καλλιθέα. Σας άρεσε πολύ το τραγούδι της Μαρίζας και εμάς το ίδιο. Θα συνεχίσουμε σε mood καλοκαιρινό και θα πάμε μια κουραζιέρα.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

επιστροφή στο στούντιο του Δευτέρου προγράμματος, 12 λεπτά μετά τις 3, και είμαι πραγματικά συγκινημένη γιατί μετά από πολλά χρόνια είμαι στα Ερτζιανά, όπως λέγαμε παλιά, αλλά είμαι στα Ερτζιανά ενός σπουδαίου ραδιοφώνου του Δευτέρου προγράμματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα καλωσορίσματος που έρχονται. Θα ανταποδώσω τις καλησπέρες σε λίγο. Και εύχομαι σε όλους αυτό που εύχομαι και σε μένα, όλα να είναι μπροστά. Πάμε να ακολουθήσουμε λίγο την Νατάσα Μποφίλιο σε αυτό το υπέροχο τραγούδι, που φυσικά υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευευαγγελάτος, και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα, Ιούλιο και Αύγουστο.

Μία στάση κάναμε 25 χρόνια πίσω στο δίσκο «Μετά» που κυκλοφόρησε τότε η Δήμητρα Γαλάνη και ο Κωνσταντίνος Β' έντυσε αυτό το κομμάτι με τον ηλεκτρονικό του ήχο δημιουργώντας μία από τις πιο γνωστές επανεκτελέσεις αλλά κυρίως μία αφορμή να συναντήσει νέους ακροατές αυτό το τραγούδι γιατί τα τραγούδια γράφονται μια συγκεκριμένη εποχή αλλά απευθύνονται σε όλες τις εποχές. Σε εκείνη την περίοδο θα παραμείνουμε, στις αρχές του 2000. Και αυτό το τραγούδι ανήκει στο Μάνο Λίζο και το είπε τις αρχές της δεκαετίας του 70 ο Γιάννης Καλατζής. Και να, που τόσα χρόνια μετά, στο παράξενο φως, η Χαρούλα Αλεξίου παρέα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη του δίνουνε μία φρέσκια όψη.

Αυτή ήταν η Χαρούλα Αλεξίου με το Μιχάλη Χατζηγιάννη σε ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου με τίτλο «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ». Και πραγματικά έχουμε εδώ μία οθόνη Χατζηγιάννη σε ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου με τίτλο «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ». Και πραγματικά έχουμε

Αϊδα, στον Οροπό, στο Λονδίνο, στη Βόρεια Εύβοια. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα καλωσορίσματα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 και πάμε να φτάσουμε το πρώτο, να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με ένα υπέροχο τραγούδι από ένα αγαπημένο συγκρότημα. Είναι η Μεθυσμένη Καρδιά με τους Pixlax, ένα τραγούδι που τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
7: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Υπέροχος Κωστής Μαραβέγιας, δεν ζητάει πολλά εξάλλου. Όλα αυτά που τα λες στο σκοτάδι, να καταφέρεις τον άλλον να στα πει στο φως της ημέρας, παρέα με ένα χάδι. Γιατί η ευτυχία κρύβεται στα απλά και όχι στα πολλά. Λίγη αγάπη, λίγη αλήθεια και ένα λόγο για να συνεχίσεις, βρε παιδί μου. Στο ίδιο πνεύμα, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Διονύσης Αβόπουλος. Και τι ζητάνε, ακούστε.

Νιώθω πολύ τυχερή γιατί σήμερα πρώτη εκπομπή στο δεύτερο πρόγραμμα με καλωσορίζετε εσείς. Και είναι σπουδαίο γιατί το ραδιόφωνο είναι αυτό που μας... είναι το μέσο της καρδιάς μας. Είναι το μέσο που μας φέρνει σε επαφή και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Και πραγματικά αισθάνομαι πολύ όμορφα διαβάζοντας τα μηνύματά σας να με καλωσορίζετε στην παρέα σας. Καλησπέρα στην Ιθάκη, καλησπέρα στη βροχερή Σπάρτη. Ευχαριστώ για όλα τα καλά σας λόγια. Καλησπέρα στη Μυρτώ, στη Φωτεινή, στην Άννα, στη Λουκία, στην Ελένη, στη Σαβίνα, στη Διονυσία. Σε όσους μας ακούτε και καλησπέρα ό,τι και αν κάνετε. Είναι Σάββατο, για τους περισσότερους υπάρχει ένα παράθυρο να περάσουμε λίγο πιο όμορφα. Να δούμε μια ταινία, να πάμε σε μια συναυλία. Ακούτε εξάλλου και από το δεύτερο πρόγραμμα καθημερινά πια προτάσεις για το πού μπορούμε να πάμε σήμερα για όλα τα γούστα στις 10 το πρωί. Και για όσους δεν θέλουν να βγουν μπορούν να κάτσουν και σπίτι να δουν μια ταινία, γιατί το σινεμά μας ενώνει. Το Earthflix παρουσιάζει ένα αφιέρωμα σε ταινίες που έχουν κερδίσει υποψηφιότητα ή έχουν τιμηθεί με Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου. Οι ταινίες αυτές θα είναι διαθέσιμες για όλο τον Ιούλιο, από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Ταινίες όπως το Ανατομία μιας πτώσης, η Ζώνη ενδιαφέροντος, η Άθλη του 2019, το Close του 2022, οι Άγριες μέρες, μια πρόσφατη ταινία, το Animal, το Wishbone του 2024. Ακόμα και με μια ταινία μπορούμε να περάσουμε όμορφα και να δραπετεύσει το μυαλό μας από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα. Πάμε να συναντήσουμε τώρα την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε ένα βαθιά συναισθηματικό τραγούδι που περιγράφει την απογοήτευση και το φόβο της δέσμευσης και το οδυνηρό τέλος ενός έρωτα.

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Υπέροχη Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη, τους στίχους υπογράφει η Σάνι Μπαλτζή, σε αυτή τη μετατροπή της αγάπης σε άμυνα. Και έτσι όπως σκέφτηκα και προγραμμάτισα να παίξω αυτό το τραγούδι που τα αγαπώ πολύ, μου ήρθε αμέσως στο μυαλό η συνέχεια. Τα κούνια με καρφιά. Είναι η συναισθηματική αποδέσμευση μετά από ένα χωρισμό από ένα σύντροφο ή η αποδέσμευσή μας από ένα φόβο μας.

δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 103,7 Μπαλκόνι με θέα, η εκπομπή μας. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά να σταθούμε σε όποιο σημείο θέλουμε, να διαλέξουμε το σημείο θέασης. Η συχνότητα και δείχνει πάντα 103,7 και εμείς θα συνεχίσουμε μετά το Φίβο Δηληβοριά. Θα έρθουμε σε κάτι πιο πρόσφατο, 2022. Έγινε μεγάλη επιτυχία επειδή ακούστηκε στην σειρά Μαέστρο, αλλά είναι ένα υπέροχο τραγούδι που εγώ το αγαπώ πολύ και θέλω να μου στείλετε κι εσείς μηνύματα στο Viber αν αρέσει και σε εσάς το ίδιο.

Τελικά είμαστε πολλοί που μας αρέσει αυτό το τραγούδι και καλά κάνουμε. Καλησπέρα στην Ηλιούπολη, καλησπέρα στην Ιθάκη, καλησπέρα στην παραλία Λιμνιώνα στο Πήλιο, στην Έγινα, που λέει ακούει και η Έγινα, έτσι με μια διαμαρτυρία ότι ξεχάσαμε να αναφέρουμε την Έγινα, την Αγία Γαλήνη, την Καλυθέα, τη Δραπετσόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου, ελπίζω να σας έκανα καλή συντροφιά. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι στο δεύτερο πρόγραμμα. Πραγματικά σας ευχαριστώ που με καλωσορίσατε με ζέστη, με υπέροχα μηνύματα και μου έκανε εντύπωση που αναφερθήκατε και στην ενέργεια. Μια ανταλλαγή ενέργειας είναι το ραδιόφωνο και έτσι πρέπει να συνεχίσει να είναι. Και θα σταθώ μόνο στο μήνυμα κάποιου Λουκά. Δεν θα πω το επίθετο, δεν το γνωρίζω κιόλας και δεν έχω και την αδειά του. Και ο οποίος μου γράφει ότι κάποια στιγμή ακούει 6 χρόνια, 7 δεύτερο πρόγραμμα και κάποια στιγμή λέει η Κοζάκου είχε πει στον αέρα ότι το δεύτερο είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό κανάλι στη χώρα και ότι όλα οφείλονται στις μονάδες που διαθέτει κάθε μία ξεχωριστή και έτσι φτιάχνεται η μαγική αλυσίδα και δημιουργείται αυτός ο μαγικός κόσμος. Και με ένα ιστερόγραφο από κάτω, πολύ τιμητικό και τον ευχαριστώ, ότι είναι σίγουρο ότι χωράει και σένα μέσα. 3 λεπτά πριν από τις 4, το μπαλκόνι με θέα τελείωσε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με κάτι πολύ αγαπημένο, γιατί όχι μόνο είναι ένα υπέροχο τραγούδι, αλλά γιατί απόψε και αύριο στις εκπομπές του Παντελή Σιβρή η Λίνα Νικολακοπούλου είναι καλεσμένη με αφορμή τα γενέθλιά της που ήταν 30 Ιουνίου και έτσι με τα δικά της λόγια θα αφηγηθεί την ιστορία της και τη ζωή της. Απόψε και αύριο στην εκπομπή με τον Παντελή Σιβρή Ιστορίες Κλασικού Ραδιοφώνου. Η πορεία μιας ολόκληρης γενιάς τα τελευταία 40 χρόνια, τι να πει κανείς για τη Λίνα Νικολακοπούλου, πώς να διαλέξει τραγούδι. Εγώ απλά έκλεισα τα μάτια, έβαλα το δάχτυλό μου σε μια λίστα από τραγούδια, γιατί όλα τα αγαπώ το ίδιο και δεν μπορούσα να διαλέξω. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Ευχαριστώ τη Χαραγιανοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και το άγχος μου για σήμερα. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο, λίγο μετά τις 3, να προσέχετε τον εαυτό σας, αλλά και τους γύρω σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδόθηκε από το πρώτο πρόγραμμα 11 Οκτωβρίου 2020. Ανήκει στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Έλα με τους δίσκους σου» και σήμερα θα ακούσουμε τον ηθοποιό Δημήτρη Καταληφό και τις μουσικές επιλογές του.

με στους δίσκους σου. Στήση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Κατερίνα Λαπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο μαζί μας, ο ηθοποιός και δάσκαλος Δημήτρης Καζαλιφός.

0: μαζί μας, τρόπος του λέγει δηλαδή μαζί μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Δημήτρης Καταληφός. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Κύριε Καταληφέ, εκείνο το παιδί που έβλεπε σινεμά, που έλεγε παραμύθια στα μάλλον λίγο μικρότερα του παιδιά στη γειτονιά, τότε στη Νέα Σμύρνη, γιατί έχω αυτό από τη μάρτυρα που του λέγατε παραμύθια τότε, που είχε ανάγκη το παραμύθι στη ζωή του, σήμερα έγινε αυτό που ονειρεύτηκε στα 16 του χρόνια, επιστρέφοντας με το λεωφορείο στο σπίτι, να φοιτήσει στο θέατρο τέχνης, να γίνει ένας αφοσιωμένος ηθοποιός όπως ο Γιώργος Λαζάνης και παράλληλα ένας τίμιος άνθρωπος. Ένα όνειρο το οποίο πραγματοποιήθηκε. Είστε ικανοποιημένος?
1: Με μια έννοια είμαι ικανοποιημένος, βέβαια. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά ήταν ένα όνειρο πολύ γνήσιο αυτό που αναδύθηκε στην εφηβεία. Mm-hmm. Υπήρξαν φυσικά και πολλές δυσκολίες και πολλές απογοητεύσεις και χαρές και λύπες και όλα αυτά τα πράγματα που είναι η ζωή του καθενός ανθρώπου. Και πόσο μάλλον σε μια πορεία τόσο, ας πούμε, ανασφαλή όπως είναι το θέατρο.
0: Ναι.
1: Τώρα για το θέμα του τίμιου, ελπίζω ότι τουλάχιστον υπήρξα, είμαι τουλάχιστον εντάξει, ναι, θα ήθελα αυτό, θα ήθελα να είμαι έτσι, γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι ό,τι και να ακολουθήσει κανείς, ας πούμε, επαγγελματικά, είναι πολύτιμο να κρατάει τις δικές του αξίες, όποιες είναι αυτές.
0: Πολύ σημαντικό, βέβαια.
1: Ναι, και πιστεύω κατά ένα 90% ότι το έχω τηρήσει.
0: Είμαι σίγουρη ότι το έχετε τηρήσει και όπως έχετε πει σε κάποια άλλη συνέντευξή σας, θέλατε να υπηρετήσετε με ευγένεια αυτό το χώρο, κάτι που το έχετε κάνει επίσης.
1: Ευχαριστώ πολύ, μακάρι, ναι.
0: Να πούμε εδώ ότι τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε σήμερα είναι δική σας επιλογής και είναι καλό να ακούσουμε κάπου τώρα το Imagine, έτσι, ως Dreamer.
1: Ωραία.
0: Αφού αναφερθήκαμε και για όνειρο. Υπάρχει κάποιος λόγος που σας αρέσει αυτό το τραγούδι του Τζον Ζόνι?
1: Είναι ένα κλασικό τραγούδι, γενικά με τις εποχές που ήταν οι Beatles και είναι αξεπέραστοι. Μου θυμίζουν κάθε τραγούδι τους όλη την εφηβεία. Και είναι και τόσο υπέροχη μουσική που μέχρι και σήμερα αντέχουν και όχι μόνο αντέχουν, είναι υπέροχη.

0: τη θεατρική παράσταση 13 ετών είδατε την Πέψη με την Έλλη Λαμπέτη. Ενθουσιαστήκατε, αναρωτηθήκατε πώς μπορεί να διαρκεί το θέατρο 3 λεπτά μόνο. Τόσο σας φάνηκε ότι κράτησε και έκτοτε κρατήσατε τόσο την Έλλη Λαμπέτη όσο και τον Κάρολο Κουν ως τις προσωπικότητες στις οποίες ανατρέχετε σε στιγμές αδυναμίας για να πάρετε δύναμη και φως.
1: Έτσι, ακριβώς έτσι. Ναι.
0: Και μάλιστα κάποια στιγμή η Έλλη Λαμπέτη ήρθε και σας είδε αργότερα. Σε ποια παράσταση?
1: Παίζαμε τότε στο... Δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχει ως κτίριο, αλλά άλλο όνομα. Ήταν το θέατρο Ριάλτο. Στην Κερκύρα, στην Κυψέλη νομίζω. Και παίζαμε το Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Εγώ έπαιζα τον ρόλο του Μερκούτιου. Και ξαφνικά έπεσε σύρμα στα καμαρίνια. Θα δει την παράσταση Λαμπέτη. Οπότε αυτό ήταν... πώς να το πω... Μου έφερε μία τρομερή αναστάτωση και κάτι έγινε από τη μοίρα, από δεν ξέρω τι, και εκείνη τη μέρα έπαιξα, μου φαίνεται, πιο καλά από, από πότε, ούτε πριν ούτε μετά ξανά έπαιξα όπως εκείνη τη μέρα. Και είπε πολύ καλά έτσι και θερμά λόγια η Λαμπέτη, και αυτό ήταν για μένα, πώς να το πω, η ωραιότερη ανταμοιβή που θα μπορούσα να έχω στη ζωή μου.
0: Το φαντάζομαι. Ναι. Η γονή σας, η μητέρα σας, σας έχει δει σε παραστάσεις?
1: Ναι, είχαν έρθει οι γονείς μου, δεν ζουν πια και οι δύο. Είχαν έρθει, ευτυχώς ήταν οι δύο άνθρωποι που, επειδή θέλανε να ασχοληθώ με το νομική, με τέλος πάντων κάτι πανεπιστημιακό, πίστευα για πολύ καιρό ότι θα είναι κάτι που θα μου περάσει, ας πούμε. Και έτσι δεν ήταν ποτέ, πώς να το πω, που να με πιέσουν, να πρέπει να πετύχω, να γίνω γνωστός. Είχανε κάτι πολύ χαλαρό σε σχέση με το θέατρο, το οποίο ήταν πάρα πολύ χαλαρωτικό για μένα, γιατί δεν μου δημιούργησαν ποτέ την ανάγκη να πρέπει να τους αποδείξω ότι τα κατάφερα, ότι πέτυχα ή κάτι τέτοιο. Βέβαια η μεγαλύτερη χαρά της μητέρας μου ήταν όταν έπαιξε στην τηλεόραση παρά στο θέατρο, γιατί όπως θα το κάνουμε είναι ένα μέσο έτσι με ευρύτερη αναγνωρισιμότητα. Και τέλος πάντων, με τα μυαλά που είχαν οι άνθρωποι τότε, ας πούμε, θεωρούσαν ότι η τηλεόραση είναι η επιβεβαίωση για την
0: ευρύτερη. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί προφανώς το βλέπανε και όλοι οι υπόλοιποι γνωστοί και φίλοι και τις λέγανε διάφορα. Πολύ ενδιαφέρον. Το 1975 νομίζω είναι η πρώτη θεατρική παράσταση που παίρνετε μέρος. Είναι η ιστορία του Αλή Ρέτζο, του Πέτρου Μάρκαρη, με το Ελεύθερο Θέατρο σε περιοδία.
1: Ναι, είχε ξανασυσταθεί το Ελεύθερο Θέατρο, το οποίο επί δικτατορίας είχε παρουσιάσει τον Αλή Ρέτζο, και με τη μεταπολίτευση αποφάσισαν να το κάνουν ξανά περιοδία. Και σε αυτή την περιοδία, μόλις είχα τελειώσει τη σχολή του Κατσέλη, και ήταν η πρώτη εμφάνισή μου, ας πούμε, στο θέατρο, που γυρίσαμε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Τα κάναμε όλοι εμείς, βάζαμε τις προβολείς, κουβαλάγαμε τα σκηνικά. Ήταν ό,τι ωραιότερο για έναν 21 ετών όπως ήμουν εγώ τότε. Γιατί είχε κάτι ρομαντικό όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και νομίζω ήταν ένα πολύ καλό δείγμα του τι εστί θέατρο.
1: Ναι, και είχα και τη μεγάλη χαρά να γνωρίσω αυτό το σπουδαίο ηθοποιό, τον Νίκο το Σκυλοδήμο, που έπαιζε εκεί, και ήταν η πρώτη έτσι μεγάλη συνάντησή μου πέρα από τη σχολή, μετά τη σχολή μάλλον.

0: Ακολουθούν παραστάσεις, εξαιρετικές ερμηνείες, συνεργασίες μόνιμες. Γενικά οι συνεργασίες σας είναι σταθερές. Η ομάδα του Εμπρός, το θέατρο νωρίτερα του Σπύρου Ευαγγελάτου, το απλό θέατρο του Αντώνη Αντίπα. Είστε συνήθως έτσι σε μια οικογένεια θεατρική.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αφενός δένεσαι με κάποιους ανθρώπους και αφετέρου είναι πολύ σημαντικό όταν ας πούμε συναντάς ανθρώπους που επικοινωνείς και επειδή αυτό δεν γίνεται εύκολα, δηλαδή στο χώρο του θεάτρου και μάλιστα σε μια χώρα όπως είμαστε εμείς που ο καθένας έχει και μια άλλη γνώμη, είναι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή είναι τόσο συλλογική τέχνη, οι άνθρωποι να συνεννοούνται, να εννοούν με τις λέξεις το ίδιο πράγμα, να μην γίνεται ένα χάος κτλ. Και γι' αυτό το λόγο μετά τον Ευαγγελάτο, που ήταν για μένα πολύτιμη και αυτή η γνωριμία μαζί του, αποφασίσαμε να κάνουμε τη σκηνή με τον Βουγιατζή, τον Παπαβασιλείου, όλους αυτούς τους ηθοποιούς, τις Μαράχμες Μηναίου, τη Ρένια Οικονομίδου κτλ. Και το ζητούμενο ήταν να αποκτήσουμε μια κοινή γλώσσα. Γιατί είχαμε έτσι μια κοινή, τουλάχιστον επιθυμία για αισθητική, για ρεπερτόριο, για τρόπο προβών και χρόνο προβών. Και αυτό με ακολούθησε, επειδή ας πούμε αυτοί οι άνθρωποι ήταν λίγο μεγαλύτεροι από μένα όλοι, με επηρέασαν πολύ και έτσι απέκτησα και εγώ αυτή την επιθυμία, δηλαδή μιας διάρκειας στα πράγματα. Την οποία μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό την έχω ακολουθήσει. Μου ταιριάζει πολύ περισσότερο από το να, ας πούμε, να είμαι ένας τοπίος που κάθε σεζόν πηγαίνει κάπου αλλού. Το βρίσκω πιο δύσκολο για τη δική μου ιδιοσυγκρασία.
0: Το καταλαβαίνω. Λογικά είναι και ψυχοφθόρο να ψάχνεις το τέλος
1: κάθε
0: σεζόν.
1: Γιατί όταν είσαι με αγνώστους τοπιούς, μέχρι να γνωριστείς, ας πούμε, τελειώνει το έργο. Θέλει κάποιο χρόνο να καταλάβουν και άλλοι πώς λειτουργεί, να αποκτήσεις και να αποκτήσουν μια αμοιβαία εμπιστοσύνη. Γιατί ξέρετε, ο χώρος μας κατατρίχεται πολύ συχνά από δυσπιστή, από καχυποψία, ότι ποιος είσαι εσύ τώρα, μήπως το κάνεις για να φανείς εσύ, διάφορα πράγματα ας πούμε, με τα οποία χάνεται πολύς χρόνος πολύτιμος επί της ουσίας, και έτσι είναι πολύ σημαντικό να σε έχουν γνωρίσει και να σε έχουν εμπιστευτεί οι άλλοι με τα καλά σου και τα ελαττώματα σου πάντα.
0: Έχετε πει για τους τοπιούς ότι έχουν από ποιο επίπεδο και από ποια εποχή και αν προέρχονται κοινά χαρακτηριστικά, το φόβο
1: και τα ελαττώματα πάντα.
0: Έχετε πει για τους τοπιούς ότι έχουν από ποιο επίπεδο και από ποια εποχή και αν προέρχονται κοινά.

0: δεν πας να παίζεις ένα έργο, ας πούμε, πολλούς μήνες, κάθε βράδυ είναι κάτι καινούριο. Μετά ο ναρκισισμός είναι αυτή η ανασφάλεια, ότι φεύγουμε να μας αγαπάνε και να αρέσουμε, να υπηρετήσεις αυτό που έχεις διαλέξει, ας πούμε, να υπηρετήσεις την κάθε φορά. Και το άλλο είναι ότι έχει και μια γενναιότητα αυτό το κάθε βράδυ, ναι, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου, ναι, πρέπει να βγεις, ναι, το βράδυ και να μην υπάρχει τίποτα άλλο παρά το έργο.
1: Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ηθοποιός ο οποίος να μην έχει αυτό τον ναρκισισμό που λέτε? Πώς θα γίνει ηθοποιός?
0: Νομίζω, ναι, και μόνο ότι θες να αποσπάσεις την προσοχή και το ενδιαφέρον κάποιον για να σε δουν, έχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύτιμο. Απλώς πρέπει να το διαχειριστεί κανείς. Και εκεί έρχεται η διαφορετικότητα των ανθρώπων, να το διαχειριστεί, ας πούμε, με ένα ύφος, με μια ευγένεια, με μια συνέπεια. Δεν βγαίνεις δηλαδή για να ισοπεδώσεις τους άλλους. Είναι να συνεργαστείς με τους άλλους πάνω στη σκηνή κανονικά.
1: Έχετε πει ότι θέλει αρχοντιά και αξιοπρέπεια το να είσαι καλλιτέχνης. Είναι, νομίζω, περίπου αυτό που μου είπατε.
0: Ναι, και άνθρωπος θα έλεγα, πέρα από καλλιτέχνη. Για μένα είναι πολύ σημαντικά προτερήματα, έτσι, αυτό που λέμε. Όταν λέμε αρχοντιά, εννοώ έτσι να έχεις μια γενναιοδορία και να αποφεύγεις τις μικρότητες που καραδοκούν στον καθένα μας, και θέλει μια μάχη να τις πολεμάς αυτές. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε και αδύναμοι, αδύναμα όντα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα και την Αρλέτα που μου ζητήσατε να ακούσουμε, και τίτλος τραγουδιού είναι «Το τριαντάφυλλο στο στήθος».

0: πω για την Αρλέτα, ναι, ότι αυτό το τραγούδι θυμάμαι όταν πρώτο πήρα ένα pick-up στην εφηβεία. Ο πρώτος δίσκος που ήταν και πανικός ήταν της Αρλέτας και μου έχει χαραχτεί στη μνήμη γιατί είχα τόσο συγκινηθεί με αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό και το πρότεινα.
1: Είναι και πάρα πολύ ωραίο πραγματικά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Καρδιά.
2: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Είχατε πολλές χαρές, πολλές λύπες, αγωνιστήκατε με ευγένεια, όπως έχετε πει επίσης στο χώρο, και δεν νομίζω δεν το αμφισβητεί κανείς. Μέσα από τις ερμηνείες σας προσθέσατε στοιχεία στο νεότερο θέατρο. Ποιες θεατρικές στιγμές σας θυμάστε, ξεχωρίζετε ακόμα κι εσείς?
1: Σίγουρα θα ξεχώριζα τη δημιουργία αυτών των δύο θεάτρων, το ένα στην Οδό Κυκλάδων που κάναμε τη Σπασμένη Στάμνα, ήταν το πρώτο έργο που είχαμε ανεβάσει, όπου είναι συνδυασμένο με ένα θέατρο για ποιή που κάναμε πρόβα μέσα στα χώματα για το πρωί, ήταν οι εργάτες που το διασκέπαζαν με τον Κυριάκο Γρόκο, αυτόν τον θαυμάσιο αρχιτέκτονα που το είχε φτιάξει, και το βράδυ κάναμε πρόβες και είχαμε όλη αυτή την ελπίδα ότι φτιάχνουμε κάτι καινούριο μαζί με το έργο και έναν χώρο. Και το δεύτερο ήταν ο Σωσμένος του Edward Bond που κάναμε στο Εμπρός, που ήταν μια αντίστοιχη κατάσταση. Δηλαδή υπήρχε και η χαρά ότι δημιουργείς ένα χώρο με πολλές θυσίες, φυσικά χρόνια χωρίς να πληρωνόμαστε, δηλαδή άσθετα από τέτοιες συνθήκες ήταν δύσκολα. Αλλά ήταν η δημιουργία με ελπίδες ενός πράγματος που θα διαρκούσε, που είχε αποφασίσει ρεπερτόριο, που είχε αποφασίσει να δημιουργηθεί, όπως και έγινε σχολή, η σχολή του Εμπρός που κάναμε μετά. Οπότε παρόλο που ό,τι έχω συμμετάσχει το αγαπάω, αυτά τα δύο συνδυάζονται κυρίως και με τη δημιουργία των χώρων, οπότε γι' αυτό τα αναφέρω τώρα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, παρότι οι κριτικές που έχετε πάρει για την ερμηνεία σας σε πολλές θεατρικές παραστάσεις είναι πάρα πολύ καλές. Δίνετε σημασία στην κριτική των κριτικών?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα χτυπάει στον ναρκισισμό που λέγαμε. Σίγουρα είναι ευχάριστο πράγμα να εκτιμάει κάποιος αυτό που έκανες, να ακούς μια καλή κουβέντα, γιατί οι ηθοποιοί ανθίζουν όταν παίρνουν μια ενθάρρυνση και πολύ συχνά μπορεί να τους αναστατώσει, ας πούμε, μια κακή κριτική. Κανείς δεν πιστεύω ότι είναι τόσο που να το έχει ξεπεράσει. Πάντα παίζει ένα ρόλο. Όχι ρόλο, σημαντικό ρόλο. Ειδικά αν είναι από κάποιον κριτικό που εκτιμάς, που τέλος πάντων η γνώμη του είναι σημαντική. Το λυπηρό είναι ότι τα τελευταία πια χρόνια, τουλάχιστον 10 εννοώ, το ότι οι εφημερίδες πια έχουν χάσει αυτό που ήταν και ότι τώρα πια γράφει ο καθένας σε ένα site οτιδήποτε και οι θεατές ταυτόχρονα. Έχει χαθεί πια ένας άξονας για το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Έχει επέλθει ενώ μια σύγχυση τέτοια που έχουν πάψει λίγο να έχουν την αξιοπιστία και τη δύναμη που είχαν παλιότερα. Όχι ότι και τότε δεν υπήρχαν εμπαθείς κριτικοί ή πολύ αυστηροί ή δεν ξέρω τι, αλλά τώρα πιάσαν να έχει απλωθεί ένα πράγμα χωρίς έλεγχο και άξονα. Οπότε έχει μειωθεί, ας πούμε, η λύπη, η χαρά, ανάλογα το σχόλιο, γιατί πια δεν υπάρχει περίπτωση ομοφωνίας για τίποτα. Οπότε σίγουρα θα πάρεις τις κακές σου κριτικές, οτιδήποτε και να έχεις κάνει, ανάμεσα και σε πολύ καλές.
0: Ένα άλλο τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε είναι αυτό από τη Sinead O'Connor.
1: Ναι, μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, ναι.
0: Σας αρέσει έτσι να το ακούτε?
1: Και αυτό μου θυμίζει έτσι λίγο παλιότερες εποχές. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η τραγουδίστρια τότε που είχε πρώτο ξεκινήσει. Και γι' αυτό το προτείνω.

0: Κύριε Καταληφέ, θα αλλάζατε κάτι στην πορεία σας? Το έχετε σκεφτεί ποτέ ότι μετά από τόσα χρόνια, γιατί το έκανα?
1: Είναι ένα ερώτημα που σε στιγμές κρίσης το κάνουμε όλοι μας.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο καθένας μας είναι πλασμένος για να κάνει τελικά ό,τι κάνει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, είναι τόσο σημαντικός στη ζωή μας ο χαρακτήρας μας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πρέπει να ήμασταν κάποιοι άλλοι για να κάναμε άλλα από αυτά που εν τέλει κάνουμε. Σίγουρα υπάρχουν λάθη, σίγουρα θα ήθελα, ας πούμε, πιο πολύ να ήμουν πιο τολμηρός και να είχα σκηνοθετήσει πολύ περισσότερο από τα ελάχιστα που έχω κάνει, να είχα βρει δηλαδή αυτή τη δύναμη, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσα να το κάνω και μια δειλία με εμπόδισε.
0: Mm.
1: Σε αυτό το τομέα θα ήθελα να ήμουν πιο τολμηρός. Στο οικονομικό ζήτημα θα έπρεπε να ήμουν ίσως λίγο πιο διεκδικητικός, που δεν το είχα ποτέ αυτό δυστυχώς.
0: Mm.
1: Τι άλλο, έτσι από τη δουλειά αυτή, αυτό θα έλεγα. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, επειδή εγώ διδάσκω σε αρκετές σχολές και έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέπω τα νέα παιδιά με τις αγωνίες που έχουν. Ώρες-ώρες, ας πούμε, μου έρχεται να τους πω, δεν το λέω γιατί δεν πρέπει, αλλά λέω, παιδιά, θα ήθελα να τους πω, παιδιά, το έχετε σκεφτεί πολύ, γιατί ο χώρος μας πια γίνεται όλο και πιο προβληματικός και δύσκολος για ένα νέο ηθοποιό. Με την έννοια ότι βγαίνουν πάρα πολύ, ότι οι συνθήκες πια των ηθοποιών είναι οικονομικά από το κακό στο χειρότερο και η ανασφάλεια τεράστια, οπότε θέλω να πω, η δική μου γενιά ήταν πολύ πιο τυχερή. Όταν εγώ, ας πούμε, ξεκίνησα τη σχολή, υπήρχαν 30 θέατρα στην Αθήνα, υπήρχαν κάποιες ακροάσεις, έτσι πήγα στον Ευαγγελάτο. Θέλω να πω, τώρα τα πράγματα έχουν πάρα πολύ και πολλαπλασιαστεί και μπερδευτεί. Δηλαδή δεν ξέρω για ένα νέο ηθοποιό, αν δεν έχει φοβερό πάθος για αυτό το πράγμα και του είναι αναγκαίο να το κάνει, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να ασχοληθεί με το θέατρο, ειδικά στην Ελλάδα, έτσι όπως γίνεται τουλάχιστον μέχρι σήμερα.
0: Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά θεωρώ ότι οι σπουδές σε μια δραματική σχολή μπορεί να είναι ένα εφόδιο που δεν είναι απαραίτητο κιόλας να ασκηθεί και το επάγγελμα μετά. Εφόδιο είναι όμως, δεν είναι γνώσεις.
1: Σίγουρα. Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, τους κάνει καλό για την δική τους θεώρηση του κόσμου, για το χαρακτήρα τους, σίγουρα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά για να ακολουθήσεις πια αυτό το, ας το πούμε, επάγγελμα που ταυτόχρονα είναι τέχνη, θέλει πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία και ανάγκη για να το εξασκήσεις. Αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνεις.
0: Έτσι.
1: Είναι μια δουλειά και μια τέχνη, ας πούμε, που απαιτεί μια τεράστια ενέργεια, ειδικά στο θέατρο, καθημερινή, και πρέπει να έχεις πολύ απόθεμα ενέργειας, ας πούμε, για να το κάνεις.

0: Έχετε μια φωτογραφία στο προφίλ σας, στο εικονικό καφενείο, στο Facebook τέλος πάντων, όπου βάφετε καρέκλες. Εκείνες είναι οι κυπαρισσοί, οι καρέκλες που βάψατε σε φιλικό σας σπίτι και έκτοτε ζωγραφίζετε.
1: Ναι, στο Αγκίστρι ήταν αυτό. Σε ένα κήπο εκεί στο Αγκίστρι. Και αυτό θυμάμαι μου έδωσε τόσο ευχαρίστηση όταν είδα βαμμένες κυπαρισσοί και καθαρές και τα λοιπά. Και μια ηρεμία έτσι κατά τη διάρκεια του βαψίματος. Και μετά όταν γύρισα στην Αθήνα και το έλεγα σε ένα φίλο μου ζωγράφο, λέει, πάρε μου λέει ένα μπλοκ να σου δώσω και κάτι μαρκαδόρι να ζωγραφίζεις. Και από εκεί ξεκίνησε μια, εγώ δεν είχα πιάσει να φανταστείτε ποτέ μου.
0: Ποτέ.
1: Τίποτα, καμία. Στο σχολείο όταν είχαμε τεχνικά σκυλοβαριόμουν, ας πούμε. Και τελικά ξαφνικά πριν 2 χρόνια βγήκε μια πολύ μεγάλη έλξη προς τα χρώματα, η οποία μου αρέσει μέχρι τώρα και είναι κάτι που με ξεκουράζει και με ευχαριστεί πάρα πολύ να ζωγραφίζω.
0: Και δεν είναι μόνο ότι ζωγραφίζετε, γράφετε και ποίηση.
1: Και αυτό. Ναι.
2: Θυμήθηκα τη μαμά και ύστερα τον μπαμπά μου. Απόντες. Σε φέρνουν και μετά σε αφήνουν. Να στροβιλίζεσαι στο κενό. Να ισορροπήσεις σκηνή τεντωμένο. Να πέφτεις και να σηκώνεσαι. Να ψάχνεις και ποτέ να μην βρίσκεις. Να κρύβεις τη φωτογραφία τους και μετά πάλι να την κρεμάς. Προδότες και προδομένοι. Οι συμπληγάδες γενεθλίων είναι η πρώτη μου συγγραφική απόπειρα. Είναι 65 μικρά κείμενα μεταξύ πεζού και ποίηματος, τα οποία γράφτηκαν κυρίως την εποχή της πρώτης καραντίνας. Ονομάζεται έτσι γιατί στις 22 Μαΐου, οπότε και ολοκληρώθηκαν αυτά τα κείμενα, είχα γενέθλια και ο τίτλος βγήκε από αυτή την επέτειο. Τράβηξε σαν κουρτίνα την τρίτη του δεκαετία και είδε υπόγεια διαμερίσματα, γαρσονιέρες ως επιτοπλίστων, να απλώνονται μπροστά του σαν πραμάτια με μυρωδικά. Είδε σώματα γυμνά, μαζί και το δικό του, να ρίχνουν τον πόθο τους ζαριά σε πατώματα γεμάτα σκόνη και ελευθερία. Όνιωτοι ασυλλόγιστοι και αδιάφοροι για ψευτοηθική, υγιεινή και ημίφος, λάμπει σαν έφορο χωράφι που καίει κάτω από τον ήλιο, όπου πεινασμένοι εραστές αδράχνουν και δαγκώνουν τα πιο φρέσκα κόκκινα μήλα. Έξω οι άνθρωποι πήγαιναν και έρχονταν κουρασμένοι από το μόχθο της ημέρας, ενώ ανέμελα ζωάκια από κάτω έπαιζαν με χαχανιτά το μαξιλαροπόλεμο του έρωτα. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι η Ιπποκράτους θα γινόταν η Εδέμ του. Χορτασμένος με χιλιάδες φιλιά, σαν να του κλήρωσε το λαχείο του έρωτα, ύπταται στην οδό σαν βέλος που πέτυχε το στόχο του. Τα λεωφορεία εκλείουν φρέσκο αεράκι. Οι κάδοι ευωδιάζουν. Τα μηχανάκια καλημερίζουν με τσέλο. Και στους φούρνους αχνίζει πρωινό ψωμί. Όχι, δεν πρόκειται να πληθεί στο σπίτι. Θα φυλάξει κάθε άρωμα που κέρδισε με το σπαθί του. Θα πάει να αποθέσει στο θησαυροφυλάκιο της μνήμης μια-μια τις λίρες της νύχτας του για να εξασφαλίσει τα γεράματα. Και θα κοιμηθεί μετά με τη γλυκιά του κόπωση. Το θέατρο είναι τόπος φαντασμάτων και ιδεών. Μετά έβαλα φόβο, υδρότα και χαρά, μαζί και ένα κοστούμι. Έπειτα έρχονται οι άνθρωποι, λόγια και σώματα επί σκηνής. Η πρώτη πράξη πάντα πιο σφιγμένη. Στη δεύτερη επιτέλους χαλαρώνει η κοιλιά, καλό σημάδι. Στην τρίτη συντελείται η ένωση. Χέρια συμπλέκονται, να υποκληθούν με ιερό ναρκισισμό. Ζωή και θάνατος μέσα σε 2 ώρες. Οι άνθρωποι φεύγουν, οι ήρωες ξεβάφονται και η αυλαία περιμένει κόκκινη να ξανανοίξει.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία στην παράστασή σας, καλή επιτυχία στην ποιητική συλλογή σας, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Από το 2020 ο Δημήτρης Καταληφός κυκλοφόρησε και άλλες δύο ποιητικές συλλογές εκτός από τις Συμπληγάδες Γενεθλίων. Πίσω από τα Θολά Τζάμια 2021, όπου επιχειρεί μια ενδοσκόπηση για να κόψει κίνηση τόσο εντός του όσο και εκτός, παρατηρώντας τον κόσμο με μια αίσθηση αποστασιοποίησης, μοναξιάς και τρυφερότητας. Και Επικλίνης Κρεμάμενος 2023. Κυρίαρχο σκηνικό των ποιημάτων αυτών αποτελεί το κρεβάτι ή καλύτερα η κλίνη, με τις ποικίλες μορφές που αυτή παίρνει διέποντας τη ζωή μας από τη γέννηση έως το θάνατο. Ήταν η εκπομπή «Έλωνε τους δίσκους σου» με καλεσμένο το Δημήτρη Καταληφό. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Κατερίνα Λαμπαδάκη στη φροντίδα του ήχου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας more.com.artinfo.gr.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες. Αρχαίο θέατρο επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
9: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: έχουν ένα τέλος, μες στον κόσμο τον πεζό. Με σημάδευξε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία, και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου, και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη και ας είναι μοναξιούλα.
1: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μετά την υπέροχη εκπομπή της Ζήσης Καπλάνη, στο μικρόφωνο και στη μελωδία των τραγουδιών είναι ο Στάθης Δρογώσης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος και εκπέμπουμε φυσικά από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας εδώ στην Αγία Παρασκευή. Μας ακούτε στους 103,7 στα FM στην Αθήνα, μας ακούτε από τους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα και φυσικά μας ακούτε και το διαδίκτυο από το ERTECO, την φιλόξενη εφαρμογή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι κάτι σαν το Netflix για το ραδιόφωνο όμως. Στο ERTECO μπορείτε να δείτε μαζεμένα όλα μας τα ραδιόφωνα και τα ηλεκτρονικά αλλά και αυτά που εκπέμπουν στα FM. Μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές μας ζωντανά είτε όποτε εσείς θελήσετε, on demand που λένε και στο χωριό μου. Είναι πολύ χρήσιμη εφαρμογή, ιδίως αν μας ακούτε από μέρη που μπορεί να έχει κάποιες παρεμβολές στο κανονικό σήμα. Τα είπα όλα. Σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα πολύ πολύ γλυκό. Στο φιλί. Παγκόσμια μέρα φιλιού και αποφάσισα να κάνω μια εκπομπή όπου μέσα θα έχουμε τραγούδια που αναφέρονται στα φιλιά, σε αυτό το πρώτο υπέροχη δραστηριότητα που την έχουν οι άνθρωποι και μερικά ζώα. Ένα φιλί από δυος μου μάλλον, ίσως είναι το κατάλληλο τραγούδι για να ξεκινήσουμε. Μανώλης Φάμελος, Νατάσα Αποφίλου, περάσαν πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτό το τραγούδι είναι φρέσκο σαν το δυος μου.
2: Ένα

Ένα φιλί από δυο μου λοιπόν. Μανώλης Φάμελος, Νατάσα Αποφίλια, τα πιο τρυφερά τους τραγούδια. Έχουν βγάλει και ένα δίσκο πέρυσι μαζί μετά από 12-13 χρόνια. Η καινούργια του συνάντηση, έχουμε παίξει πολλές φορές στην εκπομπή μας. Να πάμε λίγο να μιλήσουμε για το φιλί γενικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί πίνακες. Ο πιο γνωστός είναι το φιλί του Φραντσέσκο Χαγιές και του Κλίμπτ φυσικά. Το φιλί ή ο ασπασμός είναι το άγγιγμα των χιλιών σε μια επιφάνεια. Αποτελεί συνηθισμένη πρακτική των ανθρώπων και μπορεί να είναι έκφραση αγάπης, τρυφερότητας ή σεβασμού. Χρησιμοποιείται ακόμα και για χαιρετισμό ή για αποχαιρετισμό. Το φιλί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκφραστεί επίσης η ρομαντική αγάπη ή η σεξουαλική επιθυμία μεταξύ δύο ανθρώπων. Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ρήμα φιλό, που είναι συνώνυμο του ρήματος αγαπώ. Γι' αυτό το λόγο στην Καθαρέβουσα και σε αρχαιότερα ελληνικά κείμενα χρησιμοποιείται η λέξη ασπασμός, που αναφέρεται στην ίδια πράξη. Οι ανθρωπολόγοι δεν έχουν φτάσει σε ομοφωνία σχετικά με το αν το φιλί είναι μια επίκτητη συμπεριφορά ή αν αποτελεί ενστικτόδη ενέργεια. Το φιλί συναντάται εκτός από τους ανθρώπους σε πολλά ζώα, κυρίως σε θηλαστικά. Το φιλί στις δυτικές κοινωνίες είναι έκφραση αγάπης, στοργής ή ερωτικής επιθυμίας. Σε άλλα μέρη του κόσμου το φιλί έχει άλλα νοήματα. Σε ορισμένους πολιτισμούς δεν χρησιμοποιείται καν το φιλί και υπάρχουν διάφορα είδη φιλιών. Όλα αυτά τα ξέρετε. Όταν μπαίνει η επιστήμη με πολύ ψυχρούς όρους να ορίσει τι είναι το φιλί, μάλλον δεν τα καταφέρνει. Τα τραγούδια μας το καταφέρνουν καλύτερα. Να ακούσουμε εδώ το Ένα Φιλί του Γιώργου Ρους, το τραγουδάει φυσικά η Χαρούλα Αλεξίου.

Ένα φιλί, Χαρούλα Αλεξίου, ένας από τους πιο ωραίους τους δίσκους πριν σταματήσει το τραγούδι. Τα όνειρα γίνονται πάλι, η στίχη ήταν του Νίκου Μωραΐτη. Και να γυρίσουμε στο φιλί που το μελετάμε έτσι ανθρωπολογικά και επιστημονικά, αλλά και όχι μόνο. Παλιά είχαμε μάθει στο σχολείο, θυμάμαι, και γελούσαμε σαν έφηβοι όταν ψαχνόμασταν. Όλοι οι άνθρωποι στην εφηβική τους ηλικία προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι το φιλί. Το φαντάζονται, το φαντασιώνονται. Ξέρουν το φιλί στο μάγουλο, αλλά φαντάζονται πάντα το πρώτο τους φιλί στο στόμα. Και οι περισσότεροι ευτυχώς το θυμούνται. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι, μια που κάνουμε δημόσια ψυχανάλυση στην εκπομπή, ότι το πρώτο μου φιλί το έδωσα έναν Οκτώβριο που άλλαζε η ώρα στο πεδίο του Άρεως. Και ήταν το πρώτο φιλί σε στόμα, και όταν γύρισα σπίτι, πήρα τηλέφωνο τον κολλητό μου και του το διηγήθηκα. Και αυτός γελούσε και με κορόιδευε. Υπάρχουν πολλά είδη φιλιών. Αυτό που με το οποίο, σαν έφηβοι τότε, δεκαετία του 90, μας είχε κερδίσει το ενδιαφέρον ήταν το λεγόμενο γαλλικό φιλί, όπου δεν είναι απλό φιλί. Εν πάση περιπτώσει, μην το περιγράψω, ξέρετε ότι είναι διαφορετικό φιλί το γαλλικό φιλί. Και το επόμενο τραγούδι της Αντριάννας Μπάμπαλη και λέγεται τι άλλο, γαλλικό φιλί.

Γαλλικό φιλί, Ανδριάννα Πάμπαλη. Πάμε λίγο να διαβάσουμε μερικά στοιχεία για το φιλί και την ιστορία του και μετά θα διαβάσουμε και ποίηματα για να μην βαρεθούμε με την επιστήμη. Το φιλί είναι σύμφωνα με τους ειδικούς μία από τις πιο παράξενες ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι ανθρωπολόγοι υποστηρίζουν ότι το φιλί είναι η εξέλιξη της κίνησης που έκαναν οι άνθρωποι αιώνες πριν, προσπαθώντας να μυρίσουν τον άλλον σε μια προσπάθεια να αντλήσουν πληροφορίες για εκείνον. Σε κάποιο σημείο γλίστρησαν και κατέληξαν στα χείλη και έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερα, λέει ο Βον Μπράιαντ, ανθρωπολόγος στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, και αυθεντία στο θέμα της εξέλιξης του φιλιού. Για το μεγαλύτερο μέρος της πρώιμης ανθρώπινης ιστορίας, η όσφρηση ήταν η πιο σημαντική από τις αισθήσεις για τις διαπροσωπικές σχέσεις, εξηγεί η Σέριλ Κίρσεμπαουμ, συγγραφέας του βιβλίου «Η επιστήμη του φιλιού». Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την όσφρηση για να διαπιστώσουν τη διάθεση του άλλου, την υγεία του και την κοινωνική του θέση, λέει η ίδια. Έτριβαν τη μύτη του στο πρόσωπο του άλλου, γιατί στο πρόσωπό μας υπάρχουν οσφρητικοί αδένες. Και με τον χρόνο το τρίψιμο στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στα χείλη. Και έτσι γεννήθηκε το φιλί ως κοινωνικός χαιρετισμός, λέει η Κίρσεμπαουμ. Τι να πω, είναι τόσο πεζό δηλαδή. Θα διαβάσουμε μετά το φιλί ως ρομαντική έκφραση. Αλλά για την ώρα να ακούσουμε την Μπένι Μπαλτατζή να τραγουδάει γιατί άλλο για ένα φιλί.

υπέροχη Πέννη Μπαλτατζή, φιλί. Και πάμε τώρα να δούμε το φιλί ως ρομαντική έκφραση. Το φιλί ως ρομαντική έκφραση θεωρείται ότι ξεκίνησε στην Ινδία από το έπος της Μαχαμπαράτα, που γράφτηκε στα σανσκριτικά περί το 1000 π.Χ. και περιέχει τις πρώτες περιγραφές ενός ρομαντικού φιλιού στην ιστορία. Ακούμπησε το στόμα της στο στόμα μου και έκανε έναν ήχο που μου προκάλεσε ευχαρίστηση, αναφέρεται στο ποίημα. Οι ιστορικοί θεωρούν ότι την εποχή εκείνη το ρομαντικό φιλί ήταν άγνωστο στον υπόλοιπο κόσμο και ότι στην Ευρώπη έγινε γνωστό από τον Μέγα Αλέξανδρο. Στην αρχαία Ελλάδα το φιλί ήταν ένας τρόπος για να επικοινωνήσει κάποιος την τάξη του, την κοινωνική του θέση και την πίστη του, μεταξύ ανδρών στο στρατό κυρίως, σύμφωνα με την ίδια. Ήταν ένας τρόπος να εκφράσει κάποιος ένα είδος κοινωνικής ιεραρχίας, εξηγεί. Το φιλί αναφέρεται και στην Οδύσσια του Ομήρου, αλλά ως μια μορφή ηκεσίας, όχι ως ρομαντική έκφραση, λέει η Κίρσενμπαουμ. Για παράδειγμα, και στην Οδύσσια του Ομήρου, αλλά ως μια μορφή ηκεσίας, όχι ως ρομαντική έκφραση, λέει η Κίρσενμπαουμ.

0: ανώτερη καταγωγή για να δεχτεί φιλή. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και το 18ο αιώνα και είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά μην ξεχάσουμε να βάζουμε τραγούδια. Θα μπορούσα να διαβάζω όλη την εκπομπή αναφορές για το φιλί. Ένα από τα πιο γλυκά τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, «Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά».
1: Το θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ.

0: Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Από τα πιο γλυκά τραγούδια που έχουν γραφτεί για το φιλί. Και τι ωραίο ξύπνημα, αγκαλίτσες και φυλάκια. Δεν το έβαλα αυτό το τραγούδι, υπάρχει ένα τέτοιο τραγούδι. Προτίμησα τη Σοφία Βέμπο φυσικά. Να διαβάσουμε μερικά ποίηματα για το φιλί. Γρατζουνάει το πρώτο σου φιλί όπως το πρώτο σου ποίημα. Και είναι οι δυο αυτές αγριμάδες που αν συμπέσουν και κάνουν καινούριο φεγγάρι, μπορεί να ξαναγραφτεί απ' αρχής η ιστορία του κόσμου. Αυτό μας το λέει ο Οδυσσέας Ελίτης. Πριν από τα μάτια μου ήσουν φως. Πριν από τον έρωτα έρωτας. Και όταν σε πήρε το φιλί, γυναίκα. Ο Οδυσσέας Ελίτης επίσης. Θα τον ιστέψω το φιλί, ώσπου να με φιλήσεις. Μιχάλης Γκανάς από το Άσμα Ασμάτων. Να κριθεί κάθε άνοιξη από τη χαρά της, από το χρώμα του το κάθε λουλούδι, από το χάδι του το κάθε χέρι, από τα ανατρέχιασμά του το κάθε φιλί. Μίλτος Σαχτούρης. Ούτε απόψε πανσέλινος. Ένα κομμάτι λείπει. Το φιλί σου. Γιάννης Ρίτσος. Η ποίηση προσπαθεί να περιγράψει κατά τη γνώμη μου την μαγική στιγμή της σιωπής όταν δύο άνθρωποι έχουν έρθει κοντά. Έχει γίνει το πρώτο φλερτ, έχουν κολακέψει ο ένας τον άλλον, ίσως έχουν ακουμπήσει τα χέρια τους και υπάρχει ένα δευτερόλεπτο, δύο, όπου σταματάνε να μιλάνε, κλείνουν τα μάτια και πάνε να φιληθούν. Πολλά τραγούδια και πάρα πολλά ποίηματα μιλάνε για αυτή την σιωπή.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με boxer.

0: Ζουζ. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Περάσαμε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Είμαστε στην Αντέλμα, στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών ο Στάθης Δρογώσης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος. Μας ακούτε φυσικά από τις 103,7 στην Αθήνα, από τους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από το ΕΡΤΕΚΟ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχόμαστε αυτό το καλοκαίρι να σας βρει πολύ ευτυχισμένους και να είστε και σε διακοπές αλλά και στην Αθήνα, αν έχετε μείνει, να περνάτε καλά με τους δικούς σας και να φιλιέστε. Σήμερα είναι η εκπομπή αφιερωμένη στο φιλί και βάζουμε έτσι πολύ ωραία ενδιαφέροντα τέτοια τραγούδια, όπως και το επόμενο.

Να συνεχίσουμε με ποίηματα για το φιλί. Αυτό είναι του Δημήτρη Δούκαρη. Το μόνο που θυμάμαι είναι τα φιλιά. Όλες οι άλλες λεπτομέρειες μου διαφεύγουν. Σώμα, κινήσεις, διαγράμματα κτλ. Το μόνο που θυμάμαι είναι τα φιλιά στα χείλια. Σαν χαρακές στα χείλια. Το πάθος αισθάνομαι ακόμη πάνω στα χείλια. Σαν απόγνωση τα φιλιά. Είναι από τη σύγχρονη ερωτική ποίηση Καστανιώτης. Και ακούμε τώρα το φιλί φιλής Ανάστησα με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Διαβάζουμε για το φιλί από την ιστοσελίδα Σαν Σήμερα, σε ένα άρθρο που λέγεται «Το φιλί και η ιστορία του», και έχουμε φτάσει στην υποενότητα «Το φιλί της ψυχής». Την εποχή του Ιουλίου Κέσσαρα, οι Ρωμαίοι έβλεπαν διαφορετικά το φιλί. Στη συλλογή του των ερωτικών ελεγιών «Αμόρες», «Έρωτες», ο Οβίδιος αναφέρεται στο «Σάβιουμ», το οποίο οι Ρωμαίοι αποκαλούσαν «φιλί της ψυχής», και που σήμερα είναι το γαλλικό φιλί, σύμφωνα με τον Φον Μπράιαντ. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Τιβέριος επιχείρησε να απαγορεύσει το φιλί, γιατί θεωρούσε ότι έτσι μεταδιδόταν η λέπρα, λέει η Κίρσενμπαουμ. Αλλά απέτυχε, γιατί στους ανθρώπους άρεσε πραγματικά να φιλιούνται, προσθέτει. Στη βίβλο το φιλί αναφέρεται 9 φορές, αλλά μόνο στην προς Ρωμαίους επιστολή πρόκειται για ρωματικό φιλί. Πολλοί πάπες προσπάθησαν στη διάρκεια του χρόνου να το απαγορεύσουν. Το 1312 ο Πάπας Κλήμης ο Πέμπτος διακήρυξε ότι το φιλί που δίδεται με σκοπό τη συνουσία εκτός γάμου θα θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα. Την εποχή εκείνη το φιλί παρέμενε άγνωστο στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Όταν οι Ευρωπαίοι Ιεραπόστολοι μετέβησαν στην Αφρική, την Ασία και την Οκεανία τον 19ο αιώνα, διέδωσαν το φιλί σε μέρη όπου το αποστρέφονταν. Διέδωσαν το φιλί μαζί με τον λόγο του Θεού σε πολλούς από αυτούς τους λαούς, λέει ο Μπράιαντ. Και να ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο γλυκά τραγούδια. Μου θυμίζει το Ευρωμπάσκετ του 87 με το στόμα γεμάτο φιλιά, Λεωνίδας Βελής.

Αν θυμάστε, αυτό το τραγούδι ήταν το τραγούδι μετά την επιτυχία της Ελλάδας πριν 39 χρόνια να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κύπελλο μπάσκετ. Νίκος Γκάλης, Γιαννάκης και τα άλλα παιδιά, και λέγαμε με τον Γκάλη, το Γιαννάκη, το Φιλίππου και τα άλλα παιδιά. Είχε παραφραστεί το τραγούδι. Έτσι γίνεται στα μεγάλα τραγούδια. Ο Λεωνίδας Βελής με την ιδιαίτερη φωνή που θυμίζει, κατά τη γνώμη μου, ένα πιο χαρούμενο Καζαντζίδη. Λοιπόν, και να κλείσουμε με το επιστημονικό αφαίρεμα στο φιλί. Οι Ιάπωνες και το φιλί του Ροντέν. Στην Ιαπωνία το φιλί θεωρείται προσβλητικό όταν το διέδωσαν οι Αμερικάνοι το 19ο αιώνα. Όταν εκτέθηκε στο Τόκιο το γλυπτό του Ροντέν το φιλί τη δεκαετία του 1920, το έκρυψαν πίσω από ένα παραβάν. Ενώ οι σκηνές με φιλιά αφαιρούνταν προσεκτικά από τις ταινίες του Χόλιγουντ που προβάλλονταν στην υποκατοχή η Ιαπωνία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το φιλί λαμβάνει πολλές διαφορετικές έννοιες σύμφωνα με τον Σύμβουλο Σχέσεων στο Σικάγο, Τζέφρι Σάμπερ, συγγραφέα ενός βιβλίου για τη σημασία του φιλιού. Το φιλί είναι επικοινωνία με τα σώματα. Είναι η γέφυρα ανάμεσα στα λόγια μας και τις πράξεις μας. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι, επαναλαμβάνω, μπορεί να έχουμε δώσει πολλά φιλιά στη ζωή μας, αλλά το πρώτο δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ και το τελευταίο δεν θα το ξεχάσει ο άλλος που θα μας το δώσει, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Κάνω και λίγο μαύρο χιούμορ τώρα. Να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, «Τα φιλιά του Αυγούστου» του Βασίλη Καζούλη.

Υπέροχος Βασίλης Καζούλης με τα φιλιά του Αυγούστου, και να διαβάσουμε τώρα άλλο ένα ποίημα. Χλώη Κουτσουμπέλη, τα φιλιά σου. Άλλοτε, την εποχή των γυπαετών, ένα-ένα ανεκτίμητα αιχμηρά, καυστική ποτάσα, διάφανες μέδουσες, γεύση από ζελέ λεμόνι, ρακόμελο σε ποτηράκι του ούζου, παράνομα και απόλυτα νόμιμα, άλλοτε τα φιλιά σου. Τώρα σαν με δεις με φιλάς το μάγουλο, τυχαία, και η λεμονανθία διάκοπα φλιαρούν στην ακατανόητη γλώσσα τους. Και αν διαβάσουμε κι άλλο ένα, ο Αλέξιος Μάινας το δίλη. Πέρασαν τέσσερις χρονιές, πέρασαν τρεις χειμώνες. Ανούσιο, μα σε σκέφτομαι τα μαλακά φιλιά σου που μπλέκονταν στις μπούκλες σου. Ακάλυπτοι αγκώνες, κρύωναν και ψιθύριζες. Θα φύγω, πάμε, βιά σου. Μπροστά μου κάποιο σούρουπο, στον ήλιο πριν κυλήσει, στο μόλο ελπίζω να σταθεί. Τα χείλη σου απαλά να πούν πως το μετάνιωσε, κι ας μην υπάρχει λύση. Και όταν σε συλλαβεύει ξανθιά η τούφα από τα μαλλιά μπλεχτή, στο χρυσαφένιο φως, να στράψουν και τα μάτια και να κυλούν στα μάγουλα τα περιτά καράτια. Σονέτων τούφες μελανές, πιωτών εικόνες τούτα. Βρίσκω σε κάβους και σε ακτές και σε χαμένα δάση. Το ότι δεν είσαι πια παντού, τον του νου μου η παλιοκούτα γέμισε μνήμες άχρηστες, μα η καρδιά έχει αδειάσει. Συνεχίζουμε με το Σταμάτη Κραουνάκη να τραγουδάει το «Φύλαμε».

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως έφτας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν ο Στάθης Δρογώσης στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Γιώργος Κωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ένα αφιέρωμα για το φιλί. Και εγώ πέρασα πολύ ωραία, πολύ ρομαντικά. Θυμήθηκα και το πρώτο μου φιλί. Κλείνουμε με Πάνο Μουζουράκη, Κωστή Μαραβέγια. Λένε φίλαμε ακόμα. Γεια σας, καλό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
8: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
9: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβοματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
8: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
10: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
9: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπες. more.com.artinfo.gr.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Εμείς και νεκροί θα αγαπάμε το θύμα, το θήτη και την αφορμή. Όλους τους παραγόντες του δράματος δηλαδή.
1: Μεγάλες κουβέντες. Όμως πιστεύω ότι όταν συναντιόνται δύο άνθρωποι, συναντιόνται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Και μέχρι να συνεννοηθούν, αρχίζει τι εννοείς, τι εννοώ. Στη διαδρομή οι άνθρωποι συντονίζονται και όλα αυτά πάνε στην άκρη.
0: Δηλαδή αυτό ήταν και ένα τραγούδι που περιέγραφε το πώς βρήκατε τους κώδικες με το Σταμάτη, ας πούμε.
1: Δεν νομίζω ότι πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσουμε.
0: Α, όχι.
1: Πιστεύω ότι ήταν η επίγνωση που είχαμε σαν νέοι άνθρωποι στα ξεκινήματα, στις επαφές.
0: Πάντα ήθελα να σου κάνω την πιο κοινότυπη, ίσως και όχι, ερώτηση. Τι είναι η αγάπη?
1: Νομίζω ότι είναι όσο κοινότυπη είναι η ερώτηση, άλλο τόσο δύσκολη είναι η απάντηση, αλλά επειδή ευτυχώς έχουν περάσει πολλές δεκαετίες, πιστεύω ότι για να μπορέσει αληθινά να αγαπήσει κανείς έναν άλλον άνθρωπο, πρέπει να έχει προσπαθήσει τη μία να αγαπήσει τον εαυτό του πρώτα.
0: Φανταστείτε πώς θα αισθανόταν ένας ραδιοφωνικός παραγωγός της δεκαετίας του 50, του 60, αν είχε για πρώτη φορά απέναντί του καλεσμένη στο στούντιο την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Δεν υπερβάλλω, κάπως έτσι αισθάνομαι. Η Λίνα Νικολακοπούλου υπήρξε για τη δική μου γενιά η στιχουργός που μας έδειξε ότι μπορούν να υπάρξουν τραγούδια που να μιλάνε στο σήμερα, για το σήμερα και να είναι, να γίνουν με το πέρασμα των χρόνων εξίσου σπουδαία με τα παλιά, τα κλασικά. Είπαμε να συμπέσει με τα προλίγων ημερών γενέθλιά της, έτσι λοιπόν σήμερα και αύριο η Λίνα Νικολακοπούλου με δικά της λόγια στις ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου. Μεγάλη η χαρά και η τιμή. Χρόνια πολλά, Λίνα.
1: Κάποιος μου έλεγε τώρα, δεν θυμάμαι, νομίζω μια φίλη μου, για τον Άγγελο το Δελιβοριά, που έλεγε ότι από μια ηλικία και μετά, βρε παιδί μου, τι να λέμε και τα γενέθλια, δηλαδή.
0: Συμμερίζομαι απολύτως.
1: Και εγώ όμως έχω να πω ότι τα τελευταία χρόνια είμαι πιο χαρούμενη από ποτέ τη μέρα των γενεθλίων.
0: Καλησπέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε με την Κατερίνα Λιοντή να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και αυτή την εβδομάδα στην ανάρτησή μας στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Και χτυπώντας erteko.gr μπορείτε να ακούσετε και να ξαναακούσετε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Πριν προχωρήσουμε, να το υπενθυμίσουμε ότι η Λίνα βεβαίως είναι και συνάδελφός μας στο δεύτερο πρόγραμμα κάθε Κυριακή 10 με 11 το βράδυ μαζί με την Αλεξάνδρα Χριστακάκη με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Η ιστορία με δικά σου λόγια λοιπόν, Λίνα, ξεκινώντας από τα μέθαινα. Από τα μέθανα.
1: Και τα δύο είναι σωστά. Και μέθαινα και μέθανα. Κυρίως έχω στη μύτη μου τη μυρωδιά από τον τόπο μου αυτό, που ευτύχησα να μεγαλώσω παιδί, γιατί όλα αυτά τα βιώματα, η θάλασσα, τα καράβια, η αλητεία μου με το ποδήλατο, η σιγουριά που είχαν οι γονείς μου και με αφήνανε ελεύθερη με τις ώρες να κάνω τις βόλτες, γιατί δεν υπήρχαν αυτοκίνητα τότε. ήταν ένας παράδεισος. Πιστεύω ότι αυτή η επαφή μου με τη φύση μου χάρισε όλα αυτά τα συναισθήματα, το ότι μπορούσα να ονειρεύομαι, το ότι μπορούσα να φαντάζομαι, δηλαδή μου εξάσκησε από πολύ μικρή τα απαραίτητα εργαλεία που κατοπινά τα έβαλα εγώ όλα για το τραγούδι.
0: Έγραφες από μικρή?
1: Όχι, τραγουδούσα από μικρή.
0: Τι τραγούδησες, τι σου άρεσε?
1: Ό,τι άκουγα. Πώς λένε, ό,τι κολυμπάει, ό,τι πετάει.
0: Τα πάντα.
1: Ό,τι άκουγα στα jukebox. Ό,τι άκουγα στα δισκάκια, τα 45 που είχαμε στα σπίτια. Και κατοπινά βέβαια στον ελληνικό κινηματογράφο, στις ταινίες που αυτή μου ήταν καρφωμένο εκεί.
0: Είχες κάποια προτίμηση σε κάποιον στιχουργό?
1: Τα μικρά παιδιά δεν προσέχουν, δεν ξέρουν τι είναι ο στιχουργός. Αλλά αγαπούσα πάρα πολύ το λαϊκό τραγούδι και όταν έφτασα στα 12-13 αγάπησα τρομερά το νέο κύμα.
0: Και πώς ήρθε η γνωριμία σας με το Σταμάτη μετά από όλα αυτά τα χρόνια στην Αθήνα πλέον?
1: Ήρθα Τετάρτη Δημοτικού, ήρθα στην Αθήνα εγώ. Άρα θέλω να πω ότι είχα βιώσει, είχα χαρεί την άλλη πόλη, τη μεγάλη πόλη, με τα θαύματά της, τους κινηματογράφους, τα ζαχαροπλαστεία, τους κεντρικούς δρόμους, τα αυτοκίνητα. Οπότε όταν έπρεπε να διαλέξω τελειώνοντας το γυμνάσιο τι θα κάνω, είχα αντιληφθεί ότι η Πάντιος ήταν η πιο μοντέρνα σχολή από μαθήματα κτλ. Και άρα το καλότυχο ήταν, μπήκα στην Πάντιο, ο Σταμάτης ήταν ήδη εκεί ένα χρόνο πριν και συναντηθήκαμε σε ένα πολιτιστικό έτσι, τμήμα που υπήρχε. Μπήκα στη χοροδία εγώ νωρίς και μετά από λίγο του είπα γράφω και του πήγα κάποιους στίχους.
0: Είχε μπει στη δουλειά πριν από σένα στο χώρο αυτό?
1: Νομίζω ραδιόφωνο ότι έκανε.
0: Είχε κάνει πριν δισκογραφείς εσύ το πρώτο σου τραγούδι, είχε κάνει και ένα-δύο δίσκους.
1: Νομίζω όχι επισήμως. Δηλαδή κάποιες παραγωγές ήταν αυτές, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω όμως ότι το ξεκίνημα με τη λύρα έγινε τότε που συναντηθήκαμε.
0: Το δικό σου όμως πρώτο τραγούδι κυκλοφόρησε, ηχογραφήθηκε λίγους μήνες πριν. Και όχι με το Σταμάτη, αλλά με το μεγάλο Γιάννη Σπανό. Ο δίσκος «Καλά είναι και έτσι» 1981. Η Δήμητρα Γαλάνη, «Δεν είναι η αγάπη, ζωγραφιά».

0: Ας δίσκος που έχει άλλα τρία τραγούδια που κάνατε τότε με τον Γιάννη Σπανό, το ένα καλύτερο απ' τα άλλα. Εγώ με τη γνωστή μου αιμονή να ψάχνω, βρήκα το τελευταίο της δεύτερης πλευράς, που είναι η δύσκολη καιρή που ήταν το πιο αγαπημένο μου. Και για να δείξω ανωτερότητα, δεν θα το ακούσουμε σε αυτές τις δύο εκπομπές, για να είμαι λίγο να πάρω τις αποστάσεις. Πώς έγινε η γνωριμία με τη Μοσχολιού, πώς προχωρήσατε?
1: Καταρχήν να πω ότι στο Γιάννη Σπανό με πήγε η Δήμητρα, η Γαλάνη.
0: Βέβαια.
1: Και θέλω επίσης, μετά από τόσο καιρό, να πω ότι ήταν ο ευγενέστερος τρόπος να μπω στην υπόθεση ελληνικό τραγούδι, γιατί το χαμόγελο του Γιάννη Σπανού, η ευγένειά του, το χιούμορ του ήταν καταλυτικά. Οπότε αυτό ήταν ο καλός ιονός. Εκ των υστέρων ήρθε η πρόταση, νομίζω ο Γιώργος ο Μακράκης ήταν πάλι ο παραγωγός, για να κάνουμε το δίσκο τον επόμενο με τη Βίκη Μοσχολιού στη Λύρα. Επειδή τα περισσότερα ήταν του Τρυπολίτη τραγούδια σε αυτό το δίσκο και κάποια είχε και ο Σταμάτης, είχα συμμετοχή με ένα μόνο τραγούδι, αλλά φαίνεται ότι του Αλέκου του Πατσιφά, που ήταν διευθυντής στη Λύρα τότε, ο λόγος μου του άρεσε, γιατί αποφάσισε να τιτλοφορήσει αυτό το δίσκο με λόγο από το δικό μου τραγούδι.
0: Σκουριασμένα χίλια.

0: αλλάζει τη φωνή της, κάτι γίνεται. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Δηλαδή μιλάμε, τότε είχα την αίσθηση ότι η παλιά φρουρά της δισκογραφίας είχε αρχίσει να υποχωρεί. Υπήρχε η ανάγκη για το νέο. Ξαφνικά άκουσα στο ραδιόφωνο Τιμοσχολιού τη συχνότητα πρώτα και λέω, όπα, εδώ κάτι συμβαίνει.
1: Ναι, εγώ αυτό που λέω μετά από τόσα χρόνια είναι ότι ήταν τρομερά σημαντικό ότι αυτές οι πετυχημένες τεράστιες τραγουδίστριες δεν έλεγαν όχι στο να δοκιμάσουν καινούριο ήχο, καινούριο λόγο, και γι' αυτό μείναν αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο κόσμος τα πρόσεξε, τα αγάπησε, γιατί είναι σημαντικό να δίνει το χέρι η παλιά ισχυρή, ας πούμε, γενιά στους νέους ανθρώπους, γιατί έτσι τους δίνει τη δυνατότητα πολύ νωρίς, τους βοηθάει δηλαδή να καταγραφούν, ας πούμε, ουσιαστικά να βελτιωθούν, να προχωρήσουν, γιατί εάν δεν γίνει αυτό και μείνεις στην αφάνεια 5 χρόνια, 10 χρόνια και μαραίνεσαι και χάνεις και την εποχή σου. Αλλά ο κομβικός ρόλος σε αυτά που γίναν τότε ήταν η παραγωγή. Οι δισκογραφικές εταιρείες είχαν παραγωγούς, οι οποίοι συμφιλιώναν, γεφυρώναν. Δηλαδή ο μεγάλος τραγουδιστής είχε εμπιστοσύνη στον παραγωγό του.
0: Να πούμε πάλι το όνομα Γιώργος Μακράκης. Ιστορικό, πραγματικά ιστορικό όνομα στην πορεία της Μοσχολιού και στην ελληνική δισκογραφία. Από τότε, όπως καταλαβαίνεις, είχα τα αυτιά μου και τις αισθήσεις μου ανοιχτές. Και ομολογώ ότι δεν περίμενα το επόμενο βήμα σας να είναι με τη Χριστιάνα.
1: Κανείς δεν το περίμενε. Πιστεύω ότι αυτό που έπαιξε ρόλο εκεί ήταν το ότι ο Γιώργος Ολιάνης, ας πούμε, σαν δημοσιογράφος έτσι ακίνητος και τολμηρός, πιστεύω ότι πρότεινε αυτό το υλικό στη Χριστιάνα.
0: Ο Γιώργος Ολιάνης το πρότεινε.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Ναι. Και η Χριστιάνα ανταποκρίθηκε αμέσως με ενθουσιασμό.
0: Σαρι Πιντάμ θα πει «Τρελαίνομαι», 1980.

0: καλοκαίρια στην Αθήνα, στα Εξάρχεια, στο Vox, στα σκαλιά του Εκράν, όταν άκουσα αυτά τα τραγούδια, πήγαινα στα σινεμά αυτά και καμιά φορά έκανα και πίσω, λέω κάπου θα τους δω, δεν μπορεί. Δηλαδή ζούμε παράλληλες ζωές. Είναι αυτό
1: που... Είναι η μυθολογία μας.
0: Ακριβώς.
1: Αγαπητέ Παντελή, η γενιά μας δηλαδή είχε στέκια συγκεκριμένα, είχε βόλτες, είχε την, αφού γκραζόταν και ανέπνεε την Αθήνα μέχρι τα βάθη της καρδιάς. Αλλά αυτό που θέλω να πω προς τιμή της Χριστιάνας, όταν πήρε αυτά τα λόγια, ήρθε ένα απόγευμα με το αυτοκίνητό της και με πήρε. Εγώ έμενα τότε στον Άγιο Παντελέη, ήμουν κοντά στην Αχαρνών, και μου λέει θέλω να με πας να μου δείξεις αυτούς τους κινηματογράφους, να μην λέω πράγματα που δεν ξέρω. Αυτό ήταν συγκλονιστικό.
0: Πραγματικά. Πώς ήταν η αίσθηση σαν πρώτη ολοκληρωμένη σου δουλειά με αυτό το δίσκο?
1: Νομίζω ήταν μια έκπληξη για όλους. Καταρχήν γιατί την Χριστιάνα την αγαπούσαμε σαν μια τραγουδίστρια, η οποία είχε κάνει μεγάλες επιτυχίες, αλλά την είχαμε συνδυάσει πιο πολύ με αυτά τα νυχτερινά κέντρα, τα έτσι προσεγμένα κτλ. Αλλά κανείς δεν περίμενε ότι η Χριστιάνα θα πει τέτοια λόγια, τέτοια τραγούδια.
2: Αχ,

0: δεν σταματούσατε καθόλου εκείνη την εποχή. Αυτή την εντύπωση μου δίνετε. Στη Μέδουσα με το μεγάλο Γιώργο Μαρίνο. Εκεί σίγουρα είχαμε ειδωθεί στην αλυσμόνητη παράσταση στον αστερισμό της Μέδουσας. Ήταν νομίζω μια τομή στην πορεία του Μαρίνου και νομίζω μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή που βρεθήκατε, τον ανανεώσατε και εκείνον πάρα πολύ.
1: Για μένα αυτή η εργασία ήταν μια μοίηση. Δηλαδή ο κόσμος του Γιώργου Μαρίνου ήταν μια τελείως άλλη διάσταση. Μου επέτρεψε τα λόγια μου να έχουν την ελευθερία που χρειαζόντουσαν, γιατί θέλω να πω ότι ήμουν τολμηρή σαν στιχουργός θεματικά, και για τα τραγούδια που τότε ακουγόντουσαν, ας πούμε, τα λόγια μου μοιάζαν παράξενα. Ενώ σε αυτή τη μουσικοθεατρική ιστορία που ξετυλίχθηκε στη Μέδουσα, απλώς ήταν τα φτερά μου άνετα.
0: Άνετα.
2: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιώτικο που χάθηκε στο φως, τα μεσημέρια μίλα μου. Μ' όλες τις φωνές, ποτέ δεν έμαθα τις έκανε να κλαις, βγαίνει βαρκούλα.

0: Το άκουσα για πρώτη φορά μέσα στη Μέδουσα να το λέει ο Μαρίνος αυτό το τραγούδι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μετά από λίγο καιρό θα το τραγουδάει όλη η Ελλάδα στην ηχογράφηση με την Άλκηστη. Το έλεγε και δύο φορές σε κάποια προγράμματα ο Μαρίνος.
1: Εγώ θέλω να πω, Παντελή, εδώ ότι είναι εμφανές το τι χρωστάμε στη μεγάλη λεωφόρο που άνοιξε ο Μάνος Χατζηδάκης στην ελληνική μουσική, γιατί εάν, ας πούμε, δεν είχε περάσει αυτό το ιδιαίτερο φωτεινό πλάσμα από την Ελλάδα, κανένα νεότερο παιδί δεν θα τολμούσε να γράψει μελωδίες που να ξεφεύγουν από τα στερεότυπα.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ποτέ.

0: ανάμεσα σε όλα αυτά ήρθε και ο Μανώλης Μητσιάς με το «Ποτέ», που έκανε τεράστια επιτυχία τότε. Ένας δίσκος εξαδιαιρέτου
1: Βίρβος Δερβενιώτης,
0: με το Βίρβο και το Δερβενιώτη,
1: Κραγουνάκης
0: Νικολακοπούλου.
1: Το «Ποτέ» βγήκε στην επιφάνεια ολόσωμο, επειδή αντιστάθηκα στεναρά στο φόβο του κυρίου Μάτσα, της εταιρείας, ας πούμε, Μήνος Μάτσας, γιατί ήθελε να αλλάξει το ρεφρέν, φοβόταν ότι θα είναι προκλητικό αυτό το...
0: «Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα».
1: Ναι. Και του είπα ότι είναι τόσο λυρικός τραγουδιστής ο Μανώλης Μητσιάς που αποκλείεται να προκαλέσει. Και στο τέλος νίκησε...
0: Η προκλητικό της.
1: Η προκλητικό της.
0: Και πριν
1: ο Μανώλης Μητσιάς που αποκλείεται να προκαλέσει. Και στο τέλος νίκησε...
0: Η προκλητικό της.
1: Η προκλητικό της.

0: κατοπινά νέα παιδιά μου λέγανε εμείς δεν ακούγαμε ελληνικό τραγούδι, αλλά όταν βγήκε αυτός ο δίσκος στα κανονικά αρχίσαμε να ακούμε ελληνικό τραγούδι.
1: Ο κήπος ήτανε μοκέτα στου πέμπτου ορόφου το διάρρη χειμώνας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

0: Κρίστινα Νικολακοπούλου με δικά της λόγια αυτό το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή μας και με όσο λιγότερο γίνεται δικά μου. Ήταν 1985 και σε ένα σπίτι με κήπο στην Αμφιθέας άκουσα όλο το δίσκο στο πιάνο απνευστεί από το σταμάτη πριν κυκλοφορήσει. Γυρνάει και με ρωτάει πώς σου φαίνεται. Πού να φανταστώ εγώ τι θα γινότανε λίγους μήνες αργότερα.
1: Τον αγάπησε όλη η Ελλάδα. Είμαστε δύο νέοι δημιουργοί και μία νεαρή ακόμα τραγουδίστρια και μέσα σε 6 μήνες όλα τα σπίτια σε όλη την Ελλάδα είχαν αυτό το δίσκο.
0: Κυριολεκτικά όμως.
1: Και την κασέτα και το δίσκο.
0: Ήταν καταπληκτικό αυτό που συνέβη. Ένα μπαμ.

0: Από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση ότι υπάρχει το χάος. Άρχισε το πράγμα να προχωράει πάρα πολύ. Ο δρόμος ανοιχτός, θυμάμαι τη Λυσιστράτη με το Λαζόπουλο, τη Λεωφόρο Α με τον περίφημο Ανδρέα Βουτσινά, αυτή τη μορφή τη θρυλική, η Άλκηστης, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Κώστας Γανωτής. Καταπληκτική παράσταση, μία παράσταση που την είχα δει δύο φορές μάλιστα κιόλας και δεν νομίζω να υπήρχαν τέτοιου είδους πράγματα τότε στην Αθήνα.
1: Όχι, ήταν πρωτόφαντα και το χρωστάμε βέβαια στον Ανδρέα τον Βουτσινά αυτό. Άνοιξε ένα καινούριο δρόμο και τρόπο ψυχαγωγίας που στη συνέχεια το ξέρουμε όλοι, φτάσαμε έως τον Γκάζι μετά, με τα σκηνικά, με τα δέντρα, τις κούνιες και του Παντελιδάκη τη σκηνογραφία.
0: Και εντωμεταξύ η επόμενη στάση με την Τάνια Ζανακλείδου. Τι ιστορίες έχω ακούσει από όποιαν και όποιον περιεργός μπορείς να φανταστείς με αφορμή αυτό το τραγούδι. Είναι, μπορώ να γράψω βιβλίο, ας πούμε, ολόκληρο με τις ιστορίες που έχω ακούσει.

0: τα τραγούδια τα αγαπημένα μου με τα οποία έχω μεγαλώσει, αυτή είναι η πραγματικότητα, να με κοιτάνε παραπονεμένα και να μου λένε εμένα δεν θα με παίξετε, εγώ δεν θυμάσαι άλλο ένα 1-4 και άλλο 9-84. Τότε με την έκρηξη της ελεύθερης ραδιοφωνίας έγινε σήμα κατά τεθέν, αν θυμάσαι αυτό το κομμάτι. Βεβαίως οι Μοίρες, το Γιφτάκι, η Σουλτάνα, η Φοφό. Για πες μου για αυτή την συνάντηση με την Τάνια.
1: Καλά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όπως με τα κανονικά και το Μαμά Γερνάω δεν είχε εμπορική αποδοχή.
0: Δεν είχε.
1: Όχι. Δηλαδή την πρώτη χρονιά ήταν ελάχιστες οι πωλήσεις, αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι οι δημιουργοί δεν πρέπει να υπολογίζουν ούτε να γίνονται πονηροί τι θα κάνουν για να έχει εμπορική επιτυχία κάτι. Το χρέος του δημιουργού είναι να γράφει πηγαία και να ρισκάρει. Βεβαίως ο τραγουδιστής έχει γκρίνιες μετά, γιατί αν δεν βγει μια επιτυχία γυρνάει και, πώς να το πω, και τα ρίχνει όλα στους δημιουργούς, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να κατανοούμε ότι ό,τι διαμαντένιο έχει μείνει στα χρόνια και στους θησαυρούς της τέχνης είναι από ανθρώπους που πήραν ρίσκα.
0: Μετά έκανε όμως. Μετά κάποια στιγμή έκανε μπαμ. Έγινε κάποιο
1: έγινε
0: μπαμ.
1: Σαν τον τίτλο της εκπομπής σου.
0: Τι,
1: κλασικό.
0: Έγινε κλασικό.
1: Ναι.
0: Το αγαπημένο μου.
2: Καλύτερα με σκούρα ζελάτινα. Να πέφτει μπροστά από

0: ψωνίζαμε με την κυρία Τάνια Τσανακλίδου στο σούπερ μάρκετ. Κάποια στιγμή στο Παγκράτη ήταν δίπλα μου και άρχισα να το τραγουδάω. Το τραγούδι γύρισα και μου γέλα.
1: Πού να περιμένει.
0: Και βέβαια.
1: Με στα τυριά. Ότι θα ακούσει έναν φαν.
0: Και ξαφνικά μια φωνή από την τραγουδομάνα Θεσσαλονίκη. Χάλασε ο κόσμος τότε. Ο πιλότος σήμερα, ο αγαπητός, ο Κώστας Μακεδόνας, ο πολύ αγαπητός, και ήταν η πρώτη του ερμηνεία, η πρώτη του απόπειρα δισκογραφικά. Ο δίσκος «Δεν έχω ιδέα»

0: ήταν η πρόταση για μια καινούρια φωνή που νομίζω ήταν απόλυτα δικαιολογημένη, έγραψε ιστορία.
1: Και έγινε και νονά του. Και το καλλιτεχνικό του όνομα ανήκει σε μένα.
0: Στο Μακεδόνα, Κώστα Μακεδόνα. Και στο δίσκο αυτό τον πολύ συλλεκτικό που υπήρχε μέσα και η Μοσχολιού, υπήρχε και η Αρλέτα
1: Βουγιουκλάκη.
0: Υπήρχε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και τα δύο τραγούδια που ξεκινούν τη σημερινή αλλά και την αυριανή εκπομπή με τη δική σου φωνή είναι και τα δύο από αυτό το δίσκο. 1991, Εφόλης της Ύλης για τον Γιώργο Μαρίνο, στο στούντιο πια. Αυτός ο Γιώργος λέγονταν ο δίσκος. Όλη του ζωή από τη γέννησή του στην κατοχή μέχρι την πίστα επάνω. Όλη του ζωή.

0: Έγιναν και παραστάσεις πριν αφήσει ο Μαρίνος τη Μέδουσα με αφορμή αυτό το δίσκο. Είχε γίνει κάποια παρουσίαση σαν πρόγραμμα, ας πούμε.
1: Εγώ πάντως θυμάμαι έντονα το, το θεατρικό έργο, νομίζω «Αντίο Φίλε» λεγόταν, που είχε σκηνοθετήσει ο Βουτσινάς κάτω πίνα. Και γιατί τώρα το είπα αυτό, τι μου ήρθε σαν συνειρμός? Επειδή μάθαινε δύσκολα απ' έξω όσο περνούσαν τα χρόνια, είχε την έννοια να του κρατάει υποβολή ο κάποιος. Και εγώ λοιπόν ήμουν πίσω από τον μαέστρο τον Δανίκα, ξαπλωμένη σε ένα σκηνικό οριζοντιωμένη, γιατί δεν χώραγα όρθια, με τα χαρτιά στα χέρια, και κάποια στιγμή του έλεγα τις ατάκες και μπροστά στον κόσμο είπε: «Πιο δυνατά καλέ, δεν βλέπεις ότι δεν ακούω?»
0: Απίστευτο.
1: Με, και εγώ έχω κάνει υποβολείο λοιπόν στο Γιώργο
0: στο
1: Μαρίνο.
0: Γιώργο Μαρίνο, σε ποιον?
1: Αυτό είναι ντοκουμέντο.
0: Ντοκουμέντο, καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, εκτός από την πίστα, γράφεται και για την τηλεόραση, για το θέατρο, το εκτοπάτωμα.

0: δικό μου το ψωμί.
1: Όταν θυμούνται την Άννα Παναγιωτοπούλου, τη θυμούνται καταρχήν από αυτό το κομμάτι, αν και έχει κάνει αρκετές ηχογραφήσεις και κάνατε και μαζί πολλά και κάποια άλλα, νομίζω και με τη Δήμητρα Γαλάνη.
2: Πολλά κάναμε, εγώ είχα συνεργαστεί και με την Άννα και με τον Σταμάτη Φασουλή και τη Δήμητρα Παπαδοπούλου στις επιθεωρήσεις που κάναμε για 10 χρόνια περίπου, οπότε είχαμε συνεχή.
1: Και είχατε και μία φιλία με την Άννα,
2: μ' άρεσε τρομερά το χιούμορ της, ήταν καταλυτικό, δεν το συζητάω. Και να είσαι καλά τώρα με όλη αυτή τη διαδρομή, γιατί ξανάρχονται στο φως άνθρωποι που δεν έχουν φύγει από την καρδιά μας, ούτε από εμάς που είμαστε του χώρου, αλλά και για τον κόσμο μιλώ. Ξέρω ότι τους αγαπούν αδιάκοπα.
1: Επειδή είμαι παιδί που μεγάλωσε στο Άλσος Παγκρατίου, όταν λες Άννα Παναγιωτοπούλου και Σταμάτης Φασουλής, το Ελεύθερο Θέατρο καταλαβαίνεις ότι ήταν από πολύ μικρός, από τα πρώτα δυνατά πράγματα που θυμάμαι.
2: Και εγώ σαν δημιουργός να πω ότι χρωστάμε σε αυτή την ομάδα αυτά που κατοπινά κάναμε με τον Κραουνάκη, γιατί είχαν το ίδιο πνεύμα.
1: Ταιριάξανε, ήρθαν και έδεσαν
2: σκηταλοδρομία.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Τα

0: υπήρχε ένα, ας πούμε, να το πω άγχος μετά τη τόσο μεγάλη επιτυχία του «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ» για το επόμενο βήμα?
1: Όχι, δεν είχαμε άγχος. Δεν ξέρω τώρα εάν είχαν προηγηθεί του Μπρέγκοβιτς από τα τραγούδια από το «Ανθρώπων έργα». Εάν είχε προηγηθεί το «Βενζινάδικο», το «Νατάνη Χαραϊκόπεδο» κτλ., πιστεύω ότι λίγο άγχος είχε ο Σταμάτης.
0: Είχαν προηγηθεί.
1: Γιατί μου έλεγε «τι θέλετε τώρα».
0: Γιατί αυτά μου λες ήταν 89-90 εκεί με την... Οπότε το «Ανθρώπων έργα» είναι το 93.
1: Ναι. Οπότε... Νομίζω λοιπόν ότι όταν συναντηθήκαμε είχε γίνει ήδη χαλασμός με τα τσιγκάνικα τραγούδια και τον θυμάμαι του Σταμάτη και αναρωτιόταν και του έλεγα «μα είναι δυνατόν? Εμείς ό,τι κάνουμε έχει αιτία. Δηλαδή έχουμε βαθιά αιτία. Αυτά που γράφουμε να είναι πράγματα που ο κόσμος τα αγκαλιάζει και τα αγαπάει». Και πράγματι το «Ανθρώπων έργα» έγινε ένας...
0: Νομίζω δεν υπάρχει πιο αποστομωτική απάντηση από αυτή.
1: Και εκεί λύθηκε και αυτός.
0: Βεβαίως. Και το τραγούδι που έλεγα «η μαμά μου δεν είχε τολμήσει να το πει στον πατέρα μου. Φοβόταν μην τον στεναχωρήσει».
2: Μην πας

0: Η Λίνα Νικολακοπούλου με δικά της λόγια, σαν ένα δώρο για τα γενέθλιά της, με τα χρόνια να περνάνε από μπροστά μας σαν νερό ανάμεσα στα τραγούδια της. Λίνα μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Το ρεπερτόριο ανεξάντλητο, ο χρόνος μας λίγος. Αύριο θα συνεχίσουμε και θα προλάβουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ για όλη αυτή την εμπειρία, γιατί ήταν και για μένα όλο αυτό μια αναδρομή στα πολύ νεανικότερα χρόνια μου.
1: Και για μένα μια δικαίωση.
0: Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Κατερίνα μας, την Κατερίνα Λιοντή, που ρύθμισε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς παρέα αγαπημένοι, για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ στο δεύτερο θα μείνετε στα πιο ωραία λαϊκά. Και κλείνοντας, συνόδευσε την εισαγωγή μας παιγμένο στο πιάνο, και θα κλείσει την εκπομπή τραγουδισμένο από την παιδική χοροδία Τυπάλδου, σαν σήμα κατά τεθέν. Καλό μας Σαββατόβραδο.

0: Η ώρα είναι 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
0: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, αρχαίο θέατρο επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Άντρη Βασιλιάδου.

0: ώρα είναι 10.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Άντρη Βασιλιάδου

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Άντρη Βασιλιάδου.

0: κάποια αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Άντρη Βασιλιάδου.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Με ένα όνειρο.
2: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Κηποθέατρο Παπαγού. Όνειρο. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ένα ρεσιτάλ με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Μαζί του στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπαγού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

είχαμε δροσίσει. Με το δωμάζω αρχηγό και το σιτέρι κυνηγό, γιατί σου ένωση κι εγώ.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.